0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-0-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

0: πλάσματα εκεί έξω που μας ακούτε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα όσοι ήρθατε στην παρέα του Breakfast Show εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρε.
0: Και φυσικά είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας και σήμερα, Τεταρτούλα, 30 Σεπτεμβρίου. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα. Τον φάγαμε και το Σεπτέμβρη.
1: Τον φάγαμε το Σεπτέμβρη. Όλους τους έχουμε φάει πια.
0: Εδώ μου έχει κάτσει ο Σεπτέμβρη.
1: Να μην σου πω που μου έχει κάτσει.
0: Χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα.
1: Με χωνεύει το Σεπτέμβρη.
0: Και σήμερα λοιπόν εδώ να αποχαιρετήσουμε αυτό το μήνα και να υποδεχτούμε τον Οκτώβρη. Έναν Οκτώβρη που ελπίζουμε να έρθει. Έχουμε πολλές προσδοκίες για αυτό τον Οκτώβρη.
1: Πολλές προσδοκίες. Γενικότερα
0: προσδοκίες έχουμε.
1: Να ζήσουμε. Αυτή είναι η νούμερο ένα προσδοκία νομίζω που έχουμε για κάθε νέο μήνα που μπαίνει.
0: Λοιπόν, έτσι αισιόδοξα, ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να τρέξουμε στους αγρούς
1: και στα λιβάδια. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή μας θα μάθουμε τις φοβίες που ακούγονται σαν ψέμα, αλλά είναι αληθινές.
0: Γιατί ξεχνάμε, ρε παιδιά, ένα όνομα δευτερόλεπτα αφού μας το έχουν πει? Εγώ είμαι αυτό. Πιο πολύ από αυτό δεν υπάρχει. Γιατί όμως συμβαίνει, θα το μάθουμε σήμερα.
1: Πού θα ζήσει ένα άγριο Σαββατοκύριακο?
0: Είναι ασφαλές να ξαναχρησιμοποιείς τα δοχεία φαγητού και delivery γενικότερα. Θα τα μάθουμε όλα αυτά εδώ. Φυσικά να ξεκινήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να πορευτούμε σε αυτή τη ζωή και σε αυτή την εκπομπή αν δεν έχουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6942 929 929. Παρακαλώ πολύ, ξεκινάτε να στέλνετε, γιατί είστε η παρηγοριά μας.
1: Είστε η βενζίνη μας. Είστε ακριβοθόρητοι.
0: Βάλτε
1: και
0: το
1: απαραίτητοι.
0: Εδώ σας χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε και να πάει η μέρα έτσι όμορφα. 6942 λοιπόν 929 929. Φτιάξτε καφεδάκι και ξεκινάμε.

0: 92,9 Kiss λοιπόν, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και σας είπαμε ξεκινάτε να στέλνετε μηνύματα και δεν έχουμε παράπονο.
1: Πραγματικά.
0: Πραγματικά και ακόμα έρχονται μηνύματα. Όμως παιδιά, εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι υπέροχοι. Άντρες
1: που αγαπάνε.
0: Κιμπάλιδες ρε παιδί μου, που αγαπάνε και ξέρουν να το λένε. Θέλω να ακούσετε ένα ηχητικό μήνυμα γιατί εμάς αυτό μας έφτιαξε τη μέρα.
2: Kiss FM, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα άρχοντα.
2: Θα ήθελα να πω, βέβαια δεν θα ακούει τώρα η σύζυγος διότι θα κοιμάται.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Εν πάση περιπτώσει έχουμε επέτειο σήμερα.
0: Ναι.
2: Κλείνουμε 20 χρόνια γάμου και άλλα 7 που είμαστε μαζί.
0: Θα τα χιλιάσετε.
2: Έτσι για ζέσταμα, ναι. 27 χρόνια. Με ένα υπέροχο κορίτσι, ένα γλυκύτατο κορίτσι, μια σύντροφο, μια γυναίκα, μια μάνα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είμαι πολύ τυχερός. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Άγγελε μου, τύπος, το λένε άγγελο και είναι άγγελος.
0: Τι είπε ο τύπος, φίλε.
1: 27 χρόνια.
0: Ένα υπέροχο κορίτσι μετά από 27 χρόνια. Ένα υπέροχο κορίτσι, μια υπέροχη σύντροφος, μια υπέροχη γυναίκα. Είμαι πολύ τυχερός, δηλαδή είναι δυνατόν.
1: Αγαπημένε μας.
0: Είσαι πρότυπο.
1: Είσαι πρότυπο. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στη Γεωργία που μας λέει δεν θα σας αφήσω έτσι, θα σας στείλω μήνυμα. Στο Στέλιο, στη Λίλη,
0: στην Έλενα, στη Στέλλα, και άλλη Γεωργία και στον Νίκο και στην Ελένη. Παιδιά, πραγματικά κάνετε χαμό στο Viber κάθε μέρα. Είναι φανταστικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας νιώθουμε έτσι τόσο κοντά και υπάρχει αυτή η διάδραση. Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
3: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα μας περιμένει σήμερα. Καλημέρα Ελένη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή Ελένη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πρωινή σήμερα. Στην Αθήνα λοιπόν σήμερα ξεκινάμε με συννεφιά και μια ψύχρα εκεί στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Από νωρίς το πρωί σήμερα θα σας απογοητεύσω λίγο. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα για βροχούλα.
1: Επιτέλους Παναγία, να πλύνουμε τις αμαρτίες μας.
0: Έτσι, να ξεπληθούμε λίγο το μέσα μας.
1: Και το έξω μας, το χρειαζόμαστε.
0: Βεβαίως. Οπότε πάρτε ομπρέλα μαζί σας, παιδιά, όσο θα βγείτε έξω. Ήδη βλέπω μια μαυρίλα στον ουρανό, αλλά μετακινείται η μαυρίλα. Επομένως δεν ξέρω σε ποια περιοχή θα σας πετύχει.
1: Ναι, γιατί φυσάει αυτή τη στιγμή. Οπότε τα σύννεφα, τα μαύρα κυκλοφορούν. Ναι.
0: Και γενικότερα και σήμερα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 21-22 βαθμούς Κελσίου. Άντε 23 βία, δεν νομίζω. Δηλαδή θα είναι σήμερα φθινόπωρο.
1: Αυτή τη στιγμή στους δρόμους λοιπόν τα πράγματα είναι ευίωνα, θα σας πω. Στον Κηφισό έχει κινησούλα εκεί στο ύψος του Περιστερίου και στην άνοδο και στην κάθοδο μόνο, δεν είναι σε μεγάλη έκταση. Και λίγο στην κάθοδο εκεί ψηλά μετά τον κόμβο μεταμόρφωσης. Δεν βλέπω όμως κάτι τρέλο. Λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Εντάξει, τώρα και στο κέντρο στην Αρδιτού έχει αρκετή κινησούλα στην άνοδό της, αλλά κάντε υπομονή γιατί δεν νομίζω να είναι τόσο φρικτά τα πράγματα σήμερα.
0: Να πούμε επίσης ότι είναι σε εξέλιξη προσωρινές και τμηματικές διακοπές στην κυκλοφορία που πραγματοποιούνται στη Λεωφόρο Κηφισού λόγω εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται κατά τις ώρες 11 το βράδυ με 5 το πρωί της επόμενης και θα αφορούν τμηματικά έτσι, τμήματα της Λεωφόρου ανάλογα με την ημέρα. Μέχρι την 5η-1η Οκτωβρίου, μέχρι αύριο θα συμβαίνει αυτό.
1: Α, οκ, εντάξει, οπότε είμαστε μια χαρά.
0: Λίγο υπομονή. Έχουν ξεκινήσει έτσι κι αλλιώς από τις 28 Σεπτεμβρίου. Τελειώνουν αύριο τα μέτρα. Αυτό ήταν.
1: Κριστίνα Αγγιλέρα, Τζίνι είναι μπότλ. Πάμε να ακούσουμε εδώ. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας και μην αλλάξετε συχνότητα.
0: Να πάτε καλά.
1: 92,9 Kiss μόνο.
0: Πάμε να συνεχίσω.
3: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: θέλω να ξέρω αν με παίζεις, λέει ο Weekend εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
1: Ναι.
0: Κράτα το χαμηλά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλω να ξέρω. Εγώ σε γουστάρω.
1: Βεβαίως.
0: Δεν θέλω να ξέρω αν εσύ με κοροϊδεύεις.
1: Ζωή, θέλω να σου φέρω χαιρετίσματα.
0: Από πού?
1: Ξέχασα να στα πω. Εχθές ήμουνα καλεσμένος, γιατί πήγαμε με το θέατρο, τώρα που ετοιμαζόμαστε για την πρεμιέρα για την Ιωκάστη, ή πήγαμε σε μια εκπομπή της ΕΡΤ που είναι έτσι παρεΐστικη, του Γιώργου του Κουβαρά, mm-hmm. το Παρέα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: θα
0: ναι,
1: ξεκινήσει
0: ναι.
1: τώρα σε, νομίζω, 7 Νοέμβρη ξεκινάει. Και εμείς γυρίσαμε το πρώτο επεισόδιο.
0: Θέλω να σου πω ιστορία για τον Γιώργο Κουβαρά.
1: Θέλω να σου πω ότι μου είπε να σου πω χαιρετίσματα και ότι μας ακούει κάθε μέρα. Και θέλω να του πούμε μια γλυκιά καλημέρα, γιατί υπάρχει περίπτωση να μας ακούει αυτή
0: καλημέρα.
1: Τη στιγμή. Καλημέρα στον Γιώργο τον Κουβαρά και θέλω να σου πω ότι πέρασα συγκλονιστικά. Είναι πραγματικά ένας υπέροχος οικοδεσπότης και με συγκίνησε και πάρα πολύ ότι μας ακούει.
0: Να σου πω για τον Γιώργο Κουβαρά τι μου έχει συμβεί.
1: Ναι.
0: Είμαι σε ένα lounge στο Λονδίνο να γυρίσω Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και βλέπω απέναντί μου να κάθεται στο lounge ένας κύριος ο οποίος ήταν ίδιος, σου το ορκίζομαι. Ήταν ίδιος και τον κοίταζε και λέω: αποκλείεται. Είναι αυτός, δεν είναι, είναι, δεν είναι. Πόση ώρα πέρασα να σπάω το κεφάλι να καταλάβω αν είναι αυτός. Τον έχω βγάλει και φωτογραφίες το συγκεκριμένο κύριο, θέλω να σου πω.
1: Και
0: λέω σε ένα φίλο μου: είναι αυτός. Μου λέει: όχι, απλά του μοιάζει. Ευτυχώς δεν πήγα στον ξένο άνθρωπο, τον Άγγλο.
1: Ο κανονικός σου στέλνει χαιρετίσματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να του στείλουμε και εμείς την αγάπη μας.
0: Τα φιλιά μας.
1: Πάμε να δούμε ένα θέμα τώρα εδώ. Σε σχέση με τα περιστέρια, παιδιά. Τα περιστέρια πάνε στα μπαλκόνια, κουτσουλάνε και μας κάνουν τη ζωή άνω κάτω.
0: Εμένα δεν μου έχουν κουτσουλήσει μπουγάδα με λευκά ρούχα που είχα βγάλει έξω.
1: Λοιπόν, θέλουμε να. Εδώ θα σας δώσουμε τώρα tips και αποτελεσματικούς τρόπους για να απομακρύνουμε τα περιστέρια, χωρίς όμως να τα πειράξουμε.
0: Φυσικά, όχι. Εντάξει. Ήδη είναι πολύ ταλαιπωρημένα τα περιστεράκια.
1: Λοιπόν, οι τρόποι λοιπόν για να τα απομακρύνουμε. Κοίταξε, τα περιστέρια παθαίνουν το εξής. Όπου συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχει φαγητό και νερό, ένα ψίχουλο αρκεί για να γράψει στη μνήμη του ότι εδώ έχει φαγάκι και νεράκι και φροντίδα.
0: Είμαστε περιστέρια, αργύριοι.
1: Οπομένως, καλό είναι να μην τους δίνουμε φαΐ, γιατί δεν θα ξεχωρίσουν ποτέ. Αν το επιτρέπει ο χώρος, λοιπόν, τοποθετούμε ένα διάφανο δείχτη για να κόψει οριστικά την πρόσβαση στο μπαλκόνι.
0: Ναι, απλά εντάξει.
1: Φυλακή το μπαλκόνι.
0: Φυλακή, πραγματικά.
1: Ωραία. Κάντε το μπαλκόνι να μοιάζει έτσι με καταφύγιο άγριων πτηνών για να τρομάξουν. Δηλαδή, σε κάποιους ανθρώπους δουλεύει ένα κόλπο με τοποθέτηση ομοιωμάτων πτηνών. Όπως κοράκια και γεράκια. Δηλαδή, γίνει μπαφσολίο εδώ. Δηλαδή, θα βάλουμε το δείχτη, θα βάλουμε και τα κοράκια.
0: Κοράκια και γεράκια. Να μην πλησιάζει άνθρωπο, όχι περιστέρι. Θα λένε το μπαλκόνι τη τρελή.
1: Θα μπορούσαμε να βάλουμε και μερικέ μεταλλιζέ κορδέλε και CD. Βέβαια, αυτό είναι προσωρινή λύση γιατί αυτά δεν χαζά. Καταλαβαίνουν μετά ότι αυτό δεν είναι.
0: Αν έχουν και ένα CD player, μια χαρά θα τη βγάλουν στο μπαλκόνι του. Δίνουμε και διασκέδαση.
1: Βέβαια. Η μυρωδιά. Η μυρωδιά είναι επίση ένα τρόπο. Οι έντονε μυρωδιέ δεν του αρέσουν καθόλου.
0: Να ψεκάσουμε αρώματα.
1: Όχι, όχι. Μπορούμε να ρίξουμε έτσι σε γωνιές του μπαλκονιού λίγο πιπέρι καγιέν, σκόρδι σκόρδου και στα περβάζια και... που αρθίζουν και κουρνιάζουν, έτσι να τα πασπαλίσουμε.
0: Να βάλουμε
1: λίγο
0: και λίγα ρεβίθια, να κάνουμε και λίγο ριζάκι εκεί πέρα.
1: Και
0: να
1: άμα φυσήξει η ζωή, θα αρχίσουμε να φταρτιζόμαστε εκεί πέρα, γύρει χαμός και τα περιστέρια μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Μια άλλη εξαιρετική λύση, σου λέει επίσης, είναι να φτιάξουμε ένα δικό μας σπρέι ανακατεύοντας λευκό ξύδι και νερό με μερικές σταγόνες εθέριο έλαιο, μέντας και ευκάλυπτου.
0: Και
1: εκεί μαζί με το καγιέν. Στο μπαχάρι θα γίνει χαμός.
0: Φαντάζεσαι όμως να έρθουν τα περιστέρια και να αρχίσεις να ακούς περιστέρια να φταρνίζουν στο μπαλκόνι σου. Και το φτέρνισμα, ξέρεις, πιέζεται η κυλίτσα. Και άμα πιεστεί η κυλίτσα του περιστεριού από το φτέρνισμα, τι θα γίνει?
1: Πριτς, πριτς.
0: Μόνο πριτς, πριτς.
1: Θέλω να σας πω πέρα από την πλάκα τώρα. Μην, επειδή και εμένα με πιάνει να ταΐσω όλα τα ζώα του κόσμου, μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία με τα περιστέρια. Μία φίλη μου είχε πάθει σοβαρό πρόβλημα. Τάιζε περιστέρια που πηγαίναν στο μπαλκόνι της και γέμισε ψήλους. Τι γελάς, παιδί μου, είναι σοβαρό. Έφερε εταιρεία πολύμανση και πολύμανε όλο το σπίτι κοτόψιρες.
0: Θα λιποθυμίσω, γέμισε κοτόψιρες στο σπίτι σε αυτό.
1: Δεν, παιδιά, είναι σοβαρό. Σας έχει τύχει εσάς άραγε? Για πείτε μας τώρα. Για πάρτε στο 2-10-80-50.000. Έχουμε πρώτη καλημέρα. Να μας πείτε για τις κοτόψιρες. Να μας πάρετε να μας πείτε πρώτη καλημέρα, γιατί σας δίνουμε ένα σετ δερμοκαλλυντικών.
0: Για να πασπατευτείτε, γιατί ξέρετε, οι έντονες μυρωδιές δεν αρέσουν στα περιστέρια. Οπότε αν μυρίζουν και ωραία τα δερμοκαλλυντικά, τελείωσε. Δεν θα σας πλησιάζουν.
1: Και να μας πείτε φυσικά αν έχετε εμπειρία με περιστέρια στο μπαλκόνι σας. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. 2-10-80-50.000. The Breakfast Show, κάθε πρωί.

0: στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι, coffee and snacks. Εθνική οδός, μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Horizon, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Horizon ΣΒΙΕ. Next Level.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box Wolf, Peacock, Pick and Go. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένος 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper, walk, don't run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper, walk, don't run. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Cardamyli offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Cardamyli Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63.
2: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο.

Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Με πήρε τώρα η μητέρα μου τηλέφωνο που μας ακούει.
1: Μανούλα, μου... καλημέρα.
0: Καλημέρα στην γραμματικούλα μας. Με πήρε για να μου θυμίσει ότι εκείνη ταΐζει τα περιστέρια. Ναι. Αλλά με ψωμιά, ας πούμε, που έχουν μείνει, με φρυγανιές, με τέτοια πράγματα που είναι, ξέρεις, σε φάση να τα πετάξεις.
1: Η μαμά σου την είχα ικανή να μαγειρεύει για τα περιστέρια.
0: Η μαμά μου τα βρέχει λοιπόν και δεν τα αφήνει φυσικά στο μπαλκόνι της. Είναι ένα σημείο στη γειτονιά που είναι άπλα η γειτονιά αυτή. Ναι. Κάπου απέναντι και πηγαίνουν τα περιστεράκια και τρώνε. Γιατί και τα περιστεράκια πρέπει να φάνε ρε Αργύρι.
1: Βέβαια, στο Σύνταγμα.
0: Όχι μόνο στο Σύνταγμα.
1: Πάει και του αφήνει φαΐ στο Σύνταγμα.
0: Πάει και του αφήνει φαΐ κάπου απέναντι που έχει χώρο και είναι μια ιεροτελεστή αυτή που την κάνει χρόνια και την είχα ξεχάσει.
1: Μπράβο στη Μανούλα. Μπράβο, γιατί και αυτά πρέπει να φάνε. Μην κοιτά που έχουν ψήρε.
0: Μην κοιτά που έχουν κοτόψε, γιατί αν εσύ είχε κοτόψε, δεν θα σταΐζαμε.
1: Έλατε, τι, δεν μου αξίζει ένα μια μπουκιά φαΐ να προσφάω.
0: Λοιπόν, μόνο μια μπουκιά φαΐ εσένα.
1: Λοιπόν, παιδιά, ετοιμαστείτε τώρα γιατί έρχεται το όνομα από όλο αυτό το πράγμα. Το αγαπημένο σα παιχνίδι. Παθαίνετε τρέλα.
0: Αλλά μαθαίνουμε και πόσα χρήματα ξοδεύουν σε ρούχα και παπούτσια οι Έλληνε το χρόνο.
1: Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Πού αλλού, παιδάκια μου καλά, εδώ στο Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
3: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από τη Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά,
9: σου έχω τη λύση.
10: Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, Ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: 92,9 Kiss.
3: Γεια σας, είμαι η Πινελόπη και κέρδισα τα 1000 ευρώ από τον Kiss 92,9. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ελπίζω να πάνε για τις σπουδές μου στο άμεσο μέλλον.
2: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, Kiss 92,9, Breakfast Show, η καλύτερη παρέα. Και την Κυριακή σου λέει είναι 4 Οκτωβρίου.
1: 4 Οκτωβρίου
0: την
1: είναι,
0: Κυριακή,
1: σωστά.
0: 4 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Ζώων.
1: Και με αυτό. Πολλά.
0: Έρχεται ένα άγριο Σαββατοκύριακο λοιπόν. Λύκοι, θαλάσσιες χελώνες, πάνιοι γήπες, πέστροφες, νυχτερίδες και φάλαινες συναντούν μικρούς και μεγάλους σε ένα διαφορετικό Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στην άγρια ζωή της Ελλάδας. Το Wild Weekend λοιπόν, μια πρωτοβουλία της Συμμαχίας για την Άγρια Ζωή και του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, έρχεται το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου με δωρεάν δράσεις για όλη την οικογένεια.
1: Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του Μουσείου από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που γιορτάζεται στις 4 Οκτωβρίου. Στόχος λοιπόν αυτού του διημέρου είναι να γνωρίζουν τα παιδιά και οι ενήλικες καλύτερα τα είδη της ελληνικής άγριας πανίδας, να μάθουν περισσότερα για τις απειλές που αντιμετωπίζουν και να ανακαλύψουν και τις δράσεις που πραγματοποιούνται για την προστασία τους.
0: Έχει και γήπες. Τους αγαπώ τους γήπες.
1: Αγιγοράκια, κόνδωρες, πελαργούς.
0: Να πάμε ρε εσύ άμα μπορούμε. Μ' αρέσουν εμένα αυτά πολύ.
1: Δεν έχω πάει και στο Γουλανδρή ποτέ μου ρε εσύ.
0: Να πάμε, είναι ωραίο, ωραίο ακούγεται. Λοιπόν,
1: πιστεύεις θα έχει και αληθινές φάλαινες εκεί?
0: Όχι. Γιατί να έχει αληθινές φάλαινες? Δεν θα έπρεπε να έχει αληθινές φάλαινες.
1: Εντάξει, λέω ρε παιδί.
0: Λοιπόν, παίζουμε όνομα ζώο φυτό πράγμα, παιδιά, με το γράμμα μη. Πώς λέμε Μανάβης, Μανώλης, 2-10-80-50.000 καλείτε, γιατί σας έχουμε δωράρα.
1: Σας
0: 80
1: έχουμε...
0: ευρώ δώρο επιταγή για να πάτε να φάτε με την παρέα σας.
1: Άνοιξε την Ελβίρα για να πω εγώ πού θα πάνε να φάνε με την παρέα τους. Σολούνα, εκεί που ο ήλιος συναντά το φεγγάρι. Ετοιμαστείτε για εκλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας. 80 ευρώ δώρο επιταγή λοιπόν σας έχουμε.
0: Παιδιά,
1: για το
0: 80
1: σολούνα.
0: Ευρώ τώρα δηλαδή πάτε, τρώτε σοβαρά, όχι αστεία τώρα. Δεν πάτε να τσιμπήσετε, πάτε να φάτε. 2, 10, 80, 50 χιλιάδες με το γράμμα μη, όνομα πολύ ζωφητό πράγμα. Σε πολύ λίγο.

0: 92,9 Kiss. Εδώ Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου είναι το αγαπημένο σας breakfast show και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και κοίτα τώρα ένα όνομα που θα σου προσφωνήσω. Θα είναι στην παρέα μας η Χρυσαυγή. Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Καλημέρα Χρυσαυγή.
2: Καλημέρα στην δυο μας παρέα.
0: Τι κάνεις κορίτσι μου με το υπέροχο όνομα?
2: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, πώς ξεκινάει η μέρα σου, πες τα μας όλα.
2: Στον Πειραιά, πηγαίνω σε τη δουλειά.
0: Μάλιστα.
3: Σε ποιο σημείο του Πειραιά είσαι βασικά, πες μου?
2: Από ποια, δεν άκουσα.
0: Σε ποιο σημείο του Πειραιά είσαι αυτή τη στιγμή, δώσε μας ανταπόκριση.
2: Στο κέντρο, στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Τι καιρό έχετε εκεί?
2: Μια χαρά, υπέροχος.
0: Α, είναι υπέροχος εκεί, γιατί εδώ εμείς έχουμε συννεφιά, γι' αυτό το λέω.
2: Όχι, μικρή
0: συνέχεια, καλό. Ωραία, πολύ ωραία. Χρυσαυγή μου, είσαι έτοιμη να κερδίσεις τώρα επιταγή 80 ευρώ για να πας να φας?
3: Από το Σολούνα.
2: Μακάρι, ευχαριστώ πολύ.
0: Με το γράμμα μη παίζουμε, ναι, θα μου είσαι γρήγορη να την κερδίσουμε.
2: Θα το προσπαθήσω.
0: Βάζω χρονόμετρο, ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Φύγαμε, ένα όνομα.
2: Μαρία.
3: Ένα πράγμα.
2: Μολύβι.
0: Ένα φαγητό.
2: Μουσακά.
3: Μια χώρα.
2: Μεξικό.
0: Μπαχαρικό που καίει πολύ.
2: Μπαχαρί.
3: Ένα επάγγελμα.
2: Μηχανικό.
0: Ένα φυτό.
2: Μήνε.
0: Ένα ζωάκι.
2: Μαϊμού.
0: Σιροπιαστό γλυκό κατά προτίμηση γωνία.
2: Μπακλαβάς.
0: Ναι!
3: Μπακλαβάς γωνία είσαι, και ο, αγαπημένη μας.
0: Και ο μπακλαβάς γωνία, εννοείται παιδιά γωνία ο μπακλαβάς. Λοιπόν, Χρυσαυγή μου, όπως είδες τα καταφέραμε.
3: Κέρδισες δωρεπιταγή 80 ευρώ για το Σολούνα. Να πας να απολαύσεις εκεί πέρα τα δισκοκτέιλάρους και τις φαγητάρες σου.
0: Μεταξύ μας το μπαχάρι δεν καίει και τόσο πολύ. Αλλά είναι, έχει μια εσάνς έτσι πικάντικου. Το μπούκοβο ας πούμε καίει πολύ. Εμείς τρώμε πολύ μπούκοβο. Λοιπόν, αλλά χαλάλη σου γιατί είσαι ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσαυγή μου. Να πάρεις την παρέα σου, να πάτε να φάτε στην υγειά μας και να μας
3: να μας σκέφτεσαι σε κάθε μπουκιά. Θέλω να σκέφτεσαι ζωή και Αργύρη.
2: Εννοείται, είστε καλύτεροι.
0: Καλημέρα, κοριτσάρα μου.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ.

0: Λογικά σήμερα κάποια έφυγε, γιατί δεν έχει ηλιαχτίδες έξω. Είναι ο Sunshine When She's Gone, ακούμε.
1: Παλεύει βέβαια, κοίτα λίγο. Παλεύει, παλεύει η ηλιαχτίδα για να...
0: Ποια έφυγε?
1: Μια συννεφιά. Αυτό δεν ξέρω, θα δούμε. Ελπιδοφόρο φαίνεται αυτό που συμβαίνει στον ουρανό αυτή τη στιγμή.
0: Και είναι εδώ... η ψυχολογική μου κατάσταση πάντως, γιατί ο μισός ουρανός κάτι μαύρος με συννεφιά και από πάνω φαίνεται λευκός ουρανός με ήλιο.
1: Ωραία. Εδώ στον Kiss 92,9 λοιπόν. Τι πάθαμε τώρα με τον ουρανό?
0: Πολική διαταραχή.
1: Ναι, ζαλίστηκα με τον ουρανό. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε πόσο εξοδεύουν οι Έλληνες για ρούχα και παπούτσια το
0: φυσικά
1: χρόνο. 4,6 δις σου λέει ευρώ ανήλθε το 2025 η συνολική ετήσια κατανάλωση στην Ελλάδα για ένδυση και υπόδηση. Όπως φυσικά σημειώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Έτοιμου Ενδύματος Ελλάδος. Και με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
0: Πάντως να ξέρεις ότι εγώ το 26 δεν θα έχω μεγάλο έξοδο σε αυτό, γιατί μου έφτιαξε την ντουλάπα μου η Βρυδίκη Βαλαβάνη. Μου έχει δώσει ρούχα για να φοράω μέχρι τα βαθιά γεράματα.
1: Είσαι γνωστή τζαμπατζού. Εννοείται.
0: Μ' αρέσει να φοράω, να σου πω κάτι. Ναι. Όταν κάποιος έχει πολλά ρούχα, τα δίνει και εγώ ρούχα που δεν θέλω, φυσικά, τα δίνω στους φίλους.
1: Φυσικά,
0: μου.
1: Φυσικά, για σένα μιλάω, για την Βρυδίκη. Η Βρυδίκη το έκανε το χρέος της. Εσύ τι θα κάνεις στη ζωή σου, δεν ξέρω. Λοιπόν, όπως προκύπτει λοιπόν από νέα στοιχεία, η μέση ετήσια δαπάνη ανά άτομο στην Ελλάδα για ένδυση και υπόδηση ανήλθε για το 2025 σε 443 ευρώ. Πολλά μου φαίνονται, ρε.
0: 443, κάτσε, ρε. Ένα ζευγάρι παπούτσια. Ένα ζευγάρι παπούτσια να πάρεις που θα έχει 100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ένα τζιν να πάρεις. Ένα τέτοιο πάει. Τελείωσε.
1: Ξέρεις πολύ κόσμο που ψωνίζει ένα ζευγάρι παπούτσια που κάνει 100 ευρώ. Εγώ, α πούμε, δεν ψωνίζω ένα ζευγάρι
0: όχι,
1: παπούτσια.
0: Όχι, σου λέω,
1: α πούμε,
0: οι γνωστές οι μάρκες
1: μεταφράζουν. Θα κοιτάξω με 100 ευρώ, είτε σε εκτόσεις, είτε από μαγαζιά με στόκ και με τέτοια. Με 100 ευρώ να πάρω 3 ζευγάρια παπούτσια.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά σου λέω τώρα, άμα θες να πάρεις ένα ζευγάρι παπούτσι το οποίο είναι καλό. Π.χ. από μια εταιρεία αθλητικών η οποία είναι.
1: Ναι, okay.
0: Κλασικά, που μένουν και όλα σε αυτά. Αλλά εντάξει.
1: Ναι.
0: Εμείς οι γυναίκες φοράμε και γοβάκια και μπότες και τέτοια.
1: Εσείς ανεβάζετε τον πύχη πάλι για άλλη μια φορά. Εσείς φτάνετε στα 400.
0: Εσείς γυναίκες αυτές που εγώ φοράω τα ίδια παπούτσια όλη τη χρονιά.
1: Και που εσύ, είπαμε, είσαι γνωστή τζαμπατζού. Λοιπόν, 443 ευρώ για το 25 έναντι 432 που ήταν το 24. Ανεβήκαμε, είμαστε πιο κυμπάδες.
0: Του φαίνονται πολλά που τον έχω πάει να ψωνίσει σε μεγάλα εμπορικά κέντρα.
1: Δεν είμαι ο μέσος όρος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είμαι ο μέσος όρος. Είμαι.
0: Όχι.
1: Αυτό. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών όμως κατέλαβαν τα είδη διατροφής, των οποίων το ποσοστό υποχώρησε 20,4. Δηλαδή, κόβουμε από το φαΐ, δίνουμε στα ρούχα.
0: Ναι.
1: Ακολουθούν οι δαπάνες στέγασης 14,7, οι μεταφορές 13,6, οι δαπάνες αναψυχής, ταξιδίων και εστίασης με 11,8. Γενικά πέφτουνε οι δαπάνες.
0: Μάλιστα.
1: Όσο μπορούν, ο κόσμος κόβει από παντού.
0: Κόβουμε, ναι, τι να κάνουμε, πώς θα... We'll be back with the biggest hits.
2: Stay tuned on Kiss FM. Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
5: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, catering, εστιατορίο, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
6: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messinian Agricultural Cooperation MU Messinian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messinian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messinia Union Kalamata.
7: Taste the story of the land. MU. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
8: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
9: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: 8 Δευτέρα. Φαρών και Ευρυπίδου 23 Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος-σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 11 Οκτωβρίου, οι νύχτες πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης.
1: Στο επίκεντρο είναι το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και masterclasses. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις του: τη Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθήνα καλύτερου ντοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Και θέλω λοιπόν, Αργύρη, να σου πω ότι έχω συμμετέχει και εγώ σε μια ταινία η οποία θα παίξει τώρα 5 Οκτωβρίου τη Δευτέρα.
0: Πώς λέγεται?
1: Εκτός υπηρεσίας. Okay. Είναι του Κωστή Μαραβέγη, είναι η πρώτη ταινία που έχει σκηνοθετήσει.
0: Έλα εσύ.
1: Και φυσικά πολύ συγκίνηση τώρα με αυτό, γιατί την είδα και εγώ την ταινία αυτή να ζωντανεύει, να τη φτιάχνει από το μηδέν. Και έχω κάνει και εγώ πολύ ωραία πράγματα εκεί πέρα.
0: Το έχεις δει το αποτέλεσμα ή θα
1: φυσικά
0: το δείτε?
1: Το έχω δει το αποτέλεσμα και είναι φανταστικό.
0: Τι ωραία, καλή επιτυχία σας εύχομαι.
1: Καλή επιτυχία και θα σου δείξω και τι έχω κάνει εγώ στην ταινία.
0: Ανυπομονώ. Λοιπόν, πάμε να πούμε καιρό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, σαλαλαλαλα. Η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, παιδιά, σήμερα φέρνει στην Αθήνα κανονικό φθινοπωρινό καιρό. Αρκετά σύννεφα το πρωί, τα είδαμε, τα βιώσαμε. Λίγη βροχή γύρω στο μεσημέρι και βοριάδες ως 5 ομποφόρ κατά τη διάρκεια της μέρας. Το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 21-22, άντε βία 23 βαθμούς Κελσίου, ανάλογα στην περιοχή που βρίσκεστε, ενώ το βράδυ ο καιρός κάπως θα ανοίξει. Αυτό.
1: Τι εννοείς, θα ανοίξει? Ο καιρός κάπως θα ανοίξει, θα γίνει καλύτερος ή θα ανοίξουν οι ουρανοί?
0: Όχι, δεν θα ανοίξουν οι ουρανοί.
1: Κίνηση έχει αυτή τη στιγμή στη λεωφόρο Κηφισού από το ύψος Περιστερίου μέχρι και τη Νέα Ιωνία στην άνοδο και στην κάθοδο, όπως και λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Πάνω στον κόμβο μεταμόρφωσης υπάρχει μια μικρή κόμπλα. Κάντε λίγο υπομονή εσείς που βρίσκεστε και μετακινήσετε προς εκεί. Λεωφόρος Κηφισίας και η άνοδος και η κάθοδος σε πολλά σημεία έχουν αρκετή κινησούλα.
0: Ναι.
1: Όπως και στο κέντρο η Αρδιτού, η άνοδός της είναι δύσκολα.
0: Ωραία.
1: Και λεωφόρο Συγκρού από το ύψος Ενός Κόσμου μέχρι και το κέντρο.
0: Κουράγιο, παιδιά, τα ξέρουμε. Εμείς εδώ που μένουμε στην Αθήνα είναι γνώριμες καταστάσεις αυτές. Εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Το φάρμακο είναι ένα. Kiss 92,9. Δυναμώστε το ραδιόφωνο και 90's του να επιτυχίες έρχονται για να σας κρατήσουν την καλύτερη παρέα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: 10 μόλις λεπτά μετά τις 8 και είναι μια ωραία ώρα να μιλήσουμε για φοβίες, παιδιά, τώρα. Ξέρουμε την αγοροφοβία, ξέρουμε την κλειστοφοβία. Τι άλλες φοβίες
1: ξέρουμε? Υψοφοβία,
0: ακροφοβία. Όλες αυτές είναι έτσι πιο γνώριμες φοβίες που έχουμε, μας έχουν μοιραστεί άνθρωποι ότι έχουν, και πιθανότητα πολλές από αυτές έχουμε κι εμείς. Λοιπόν, εγώ, ας πούμε, την ακροφοβία την έχω.
1: Εγώ έχω υψοφοβία.
0: Η ακροφοβία είναι πιο πολύ. Απλά, και αγοροφοβία με πιάνει που και που. Με τον πολύ κόσμο, δηλαδή, μπορεί να πάθω τρέλα.
1: Τώρα, αυτή η λίστα που θα πούμε, θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ εσείς στο Viber 6942-929-929 να κάνετε check δίπλα στην κάθε φοβία που έχετε.
0: Παιδιά, εγώ δεν τις έχω ξανακούσει αυτές τις φοβίες.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι και πουλοφοβία έχω ακούσει.
1: Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
0: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η εργοφοβία. Είναι ο έντονος φόβος για δουλειά.
1: Νομίζω ότι
0: πολύς
1: την κόσμος, έχουμε.
0: Πάσχει πολλοί κόσμος από
1: αυτό. Αυτή τη φοβία την έχουμε όλοι, εργοφοβία.
0: Πώς την εκφράζεις άραγε αυτή τη φοβία? Δεν μπορώ να πω για
1: δουλειά. Βοήθεια!
0: Υπάρχει η φοβοφοβία. Όταν έχεις φόβο στο φόβο. Δηλαδή, όταν φοβάσαι το φόβο, έχεις φοβοφοβία.
1: Φοβοφοβία.
0: Αυτό.
1: Πώς γλιτώνεις από αυτή την παραγγελία?
0: Φοβάμαι, φοβάμαι.
1: Φοβάμαι, θα φοβηθώ. Πώς φοβάμαι, θα φοβηθώ. Δεν ξέρω. Παράνοια.
0: Υπάρχει η χρονοφοβία. Φόβος ότι ο χρόνος περνάει. Εγώ το έχω πάθει αυτό.
1: Κάθε δευτερόλεπτο όμως πρέπει να είναι φρικτό εκεί.
0: Φρικτό είναι.
1: Γιατί κάθε δευτερόλεπτο
0: περνάει. Βέβαια, γιατί μετά τα 45 ζωή λέω, τώρα θα το πάθω το έμφραγμα. Τώρα θα το πάθω το έμφραγμα, κατάλαβε.
1: Εσύ είσαι αγέραστο. Γεράκι είσαι.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει η αυτοματονοφοβία. Το ξέρεις αυτό? Φόβος για ανθρωπόμορφες φιγούρες όπως κούκλες βιτρίνας και έρινα ομοιώματα.
1: Αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, κάθε φορά που περνάει έξω από ένα μαγαζί, σου
0: δεν περνάει καλά. Όχι, όχι. Ναι. Υπάρχει η αθαζαγαραφοβία. Φόβος μη σε ξεχάσουν.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή η λέξη από μόνη την ξεχνάς.
0: Να σου πω κάτι. Άμα δεν μπορώ να πω τη φοβία μου, πώς τη λένε. Δηλαδή, τι φοβάμαι.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή, έλεος. Υπάρχει η τρυποφοβία.
1: Τρυποφοβία, έχω κι εγώ τρυποφοβία, να ξέρεις.
0: Είναι αηδία ή φόβος.
1: Με συστάδες από μικρές τρύπες. Πράγματα, ας πούμε, όπως είναι μια κυψέλη. Δημιουργήθηκε αυτή η φοβία, θέλω να σου πω ότι δημιουργήθηκε από τα social media. Γιατί ξεκίνησαν να κυκλοφορούν φωτογραφίες, ναι, με, ας πούμε, πρόσωπα ή διάφορα αντικείμενα γνώριμα, στα οποία είχαν φωτοσοπάρει πάνω πάρα πολλές περίεργες τρύπες.
0: Εσύ τι φοβία έχεις αυτό?
1: Δεν μπορώ, το βλέπω και ταράζομαι. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ.
0: Βλέπεις τρύπα και ταράζεσαι.
1: Ναι, δεν μπορώ.
0: Μάλιστα. Ακούσαμε και αυτό. Ισοπτοφοβία. Το ειδήξεις στην ισοπτοφοβία. Είναι φόβος,
1: την έχω.
0: Είναι φόβος για καθρέφτες ή να βλέπεις τον εαυτό σου.
1: Αυτή την έχω την ισοπτοφοβία. Δεν μπορώ να με κοιτάω. Φτάνει. Δεν μπορώ. Τρομάζω. Υπάρχει και παιδιοφοβία, βέβαια. Έντονος φόβος για τις κούκλες. Είναι το αντίθετο από αυτές τις κυρίες που μαζεύουν οι κούκλες. Αυτές οι συλλεκτικές τις έχεις δει.
0: Οι κούκλες με κρυπάρουν εμένα.
1: Μάλιστα. Γιατί είναι όλες δαιμονισμένες.
0: Υπάρχει μια γνωστή σκηνοθέτη που είναι. Δεν θα πούμε όνομα τώρα, δεν έχει σημασία. Γενικότερα, ό,τι συνέντευξη δίνει όμως το καμαρίνι της, έχει και τις κούκλες από πίσω.
1: Φυσικά.
0: Και είναι σκεκτικό, γιατί φοράει και κάτι γαντάκια, γιατί έχει και μικροβιοφοβία και είναι creepy όλο αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Για στείλτε μας λοιπόν στο Viber τι φοβία έχετε εσείς. 6942-929-929. Τι άλλο θα ακούσουμε, Παναγία?
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss 92,9 και η Αναστέζια είναι στην παρέα μας.
1: Καλή Αναστέζια, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κορίτσι. Σε σχέση με τις φοβίες που λέγαμε πριν, ένας ακροατής μας, ο Τάσος, που είναι οδηγός ταξί, μας στέλνει μήνυμα και μου λέει: εγώ ως οδηγός ταξί έχω φοβία στην κυφισοφοβία. Με όλα αυτά που λες κάθε μέρα.
1: Σαν οδηγός ταξί, εγώ θα είχα φοβία στους πολύ ομιλητικούς πελάτες. Ομιλοφοβία.
0: Ομιλοφοβία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για delivery.
1: Το αγαπημένο μου χόμπι. Είναι το νούμερο ένα χόμπι μου. Delivery μέχρι και για τις τσίχλες παίρνω.
0: Να μιλήσουμε για τα δοχεία φαγητού. Αν είναι ασφαλές να τα ξαναχρησιμοποιείς. Πολλές φορές κάποια εστιατόρια που παραγγέλνουμε έχουν πάρα πολύ ωραίες συσκευασίες που βάζουν το φαγητό. Δεν είναι μόνο. Ναι.
1: Γιατί είναι και πολλά που έχουν χάρτινες που δεν μπορείς να τις ξαναχρησιμοποιήσεις.
0: Και λες αυτό τώρα, κρίμα το μπολάκι να το πετάξω. Είναι πολύ ωραίο. Να το κρατήσω, να βάλω και τίποτα άλλο μέσα. Πάμε να δούμε λοιπόν πόσο ασφαλές είναι αυτό. Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτά δεν είναι επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία φαγητού και δεν θα έπρεπε να τα αντιμετωπίζουμε ως τέτοια. Ωστόσο, οι ειδικοί αναφέρουν ότι μπορεί να γίνεται χρήση τους, αλλά υπό όρους.
1: Μάλιστα.
0: Όταν εμφανίσουν σημάδια φθοράς, ας πούμε, όπως γρατσουνιές και λεκέδες, πρέπει να απορρίπτονται, καθώς ενδέχεται να απελευθερώσουν επιβλαβείς ουσίες ή να ευνοούν την ανάπτυξη βακτηρίων. Τα περισσότερα δοχεία τροφίμων που χρησιμοποιούν τα εστιατόρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποθήκευση τροφίμων για μικρό χρονικό διάστημα, όμως είναι κατασκευασμένα από πλαστικά κατάλληλα για επαφή για τα τρόφιμα.
1: Γενικότερα, οτιδήποτε, ακόμη και από τα παγωτά που παίρνουμε και τα μετά με το που τελειώνει το παγωτό, βάζουμε μέσα φαγητό για να δώσουμε στους φίλους μας. Ναι. Δημήτρη, για σένα λέω. Αυτά καλό είναι να βάζεις μέσα ξηρά τρόφιμα. Όχι, ας πούμε, φασολάκια.
0: Όχι δηλαδή, μαγειρεμένα, να βάζεις ξερά φασόλια, να βάζεις ρύζι, να βάζεις τέτοια, να τα αποθηκεύσεις.
1: Ναι, για να τα αποθηκεύσεις ή γενικότερα μπισκότα, κουλούρια.
0: Ναι.
1: Τέτοια πράγματα, τα οποία δεν είναι ότι μπαίνει όλο μέσα το
0: πλαστικό. Οκ. Γενικότερα, ρε παιδί μου, αυτά τα πράγματα καλό είναι τώρα πλαστικά, είναι ό,τι και να κάνεις. Δηλαδή, θέλω
1: αλλά
0: να
1: εγώ
0: πω...
1: δεν έχω πρόβλημα να πω την πραγματική μου αλήθεια. Εγώ έχω τέτοια. Ξέρεις πόσα τέτοια έχω.
0: Πόσα τέτοια έχεις.
1: Πάρα πολλά πλαστικά.
0: Τι τα κάνεις τα πλαστικά δόχεια.
1: Τα μαζεύω, συλλογή.
0: Συλλέγεις πλαστικά δοχεία. Και τι, ανταλλάσσεις δοχεία με τις φίλες σου.
1: Κάθε φορά που τα παίρνω.
0: Τις αλληλογραφίες παλιά.
1: Σκέφτομαι ότι μπορεί κάτι να το χρησιμοποιήσω. Με κάπου να μου χρειαστεί. Λέω, α, ωραίο, ένα πλαστικό δοχείο, φανταστικό. Ας το κρατήσω να δω τι θα το κάνω.
0: Από πότε. Καλέ, δεν το ήξερα αυτό για σένα. Μαζεύεις δοχεία.
1: Φυσικά. Βέβαια μετά μαζεύω και δίνω στη μάνα μου πολλά. Γιατί είναι και εκείνη η συλλέκτρια. Άστο. Άστο που να πάρει, μην μπαίνεις τώρα σε αυτό.
0: Λοιπόν, το βασικότερο πρόβλημα με αυτά τα δοχεία είναι όταν τα βάζετε στα μικροκύματα. Γιατί εννοείται τα δοχεία από τα εστιατόρια είναι φτιαγμένα για να μπαίνουν στα μικροκύματα. Ωστόσο, είναι φτιαγμένα για να μπαίνουν στα μικροκύματα μία φορά.
1: Ναι.
0: Όχι να τα βάζουμε φαΐ και να ζεσταίνουμε το φαΐ μας εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Το πιο σωστό για τα μικροκύματα, να ξέρεις,
1: ναι,
0: είναι αυτά τα πύληνα από το γιαούρτι με την πέτσα από πάνω. Αυτό άμα φας το γιαούρτι και την πέτσα, η πέτσα είναι απαιχτή.
1: Όχι, το στομάχι μου δεν είναι και καλά σήμερα.
0: Για το στομάχι σου ξέρεις τι καλή που είναι η πέτσα. Θα σου πάρω να φας πέτσα σήμερα.
1: Αχ,
0: ξέρεις τι καλή που είναι, ο Μίκητας από πάνω.
1: Φυσικά, θα φάω Μίκητα, εγώ δεν φάω μανιτάρια.
0: Θα φας την πέτσα και μετά θα αρχίσεις να συλλέγεις το πύλινο. Εκεί θα βάζεις φαΐ να αποθηκεύεις.
1: Άσε με ήσυχη, σε παρακαλώ με την πέτσα, πρέπει να...

0: Είσαι 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Καλέ, διαβάζω εδώ πέρα, λέει, η Βικτόρια Μπέκαμ γυρίζει μετά από 25 χρόνια, λέει, και ηχογραφεί. Έχει φωνή. Εγώ νόμιζα αυτή χόρευε μόνο.
1: Μα αυτή δεν τραγουδούσε στις Spice Girls.
0: Μα αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Μάλιστα.
0: Α, τέλος πάντων, λοιπόν, μπορώ να τα ακούσω.
1: Τώρα με το AI μη γελάς καθόλου. Μια χαρά θα πάει και η Βικτόρια.
0: Μη χειρότερα.
1: Φωνάρα θα τις κάνουν.
0: Πολύ αναμενόμενη επιστροφή. Δεν καταλαβαίνω όλες αυτές κάποια πράγματα.
1: Δεν να γυρίζει πίσω.
0: Όχι, να ήταν η καινούργια. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned
2: on Kiss FM. Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
4: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνία, στο χωριό του Παπαφλέσσα σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδείγματα.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσημείας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210-23860.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Κις 92,9 εδώ, Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε. Γιατί ρε παιδί μου, ξεχνάμε το όνομα μόλις μας το πούν. Δηλαδή, γνωριζόμαστε και λέμε γεια, είμαι ο Αργύρης, γεια, είμαι η Ζωή. Γιατί σε ένα λεπτό δεν θυμάμαι πώς σε λένε.
1: Εγώ τα θυμάμαι πάντα. Αυτό είναι
0: ποτέ,
1: το θέμα μου.
0: Ποτέ. Θέλω πάρα πολύ αυτό. Μείνετε εδώ για να το λύσουμε.
1: Και
0: αλλά.
1: Θα μάθουμε και τι φοβάται ο Γιάννης Αντιτοκούμπο στο καινούριο του σπίτι.
0: Όλα
1: φοβάται,
0: αυτά...
1: μωρέ, ο Γιάννης Αντιτοκούμπο.
0: Τέτοιο, φαντάζομαι θα είναι 725.000 τετραγωνικά. Κάτι θα φοβάται, λογικό. Εδώ στο Kiss 92,9, παιδιά.
2: Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύπτει. Καλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: 92,9 Kiss.
10: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουν ένα ταξιδάκι να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής χρόνια τώρα.
2: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι το Breakfast Show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρε.
0: Είναι Τετάρτη, είναι 30 Σεπτεμβρίου και από 1η Οκτωβρίου το Athens Charge με χρέωση 0,37 ευρώ ένα κιλοβατόρα είναι γεγονός πια.
1: Ναι, γιατί ήταν δωρεάν, ήταν δωρεάν για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο Δήμο Αθηναίων να φορτίζουν όσο θέλουν. Απλά η αλήθεια είναι ότι γινόταν τεράστια κατάχρηση αυτό. Γιατί πηγαίνανε, αφήνανε τα μάξι τους, φόρτιζε στο full και το παρατάγανε εκεί πέρα μετά για όλη τη μέρα.
0: Ακριβώς.
1: Για μέρες, μη σου πω.
0: Οι οδηγοί λοιπόν θα μπορούν μέσα από την εφαρμογή αυτή, Athens Charge λέγεται, θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο ποιοι φορτιστές είναι διαθέσιμοι, να ξεκινούν και να διακόπτουν τη φόρτιση, να παρακολουθούν την εξέλιξή της και να πληρώνουν ηλεκτρονικά. Η επίσημη πλατφόρμα αναφέρει ότι η τιμή των 0,37 ευρώ, των 37 λεπτών δηλαδή, ανά κιλοβατόρα περιλαμβάνει ΦΠΑ, χωρίς πάγιο ή επιπλέον χρέωση για το χρόνο παραμονή στη θέση, και για τεχνικά προβλήματα ή απορίες προβλέπεται υποστήριξη 24 ώρες 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα μέσω της γραμμής 1595. Υπάρχει γραμμή, ό,τι απορία έχετε και ό,τι πρόβλημα έχετε να απευθύνεστε 1595.
1: Λοιπόν, όσοι έχετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, σας παρακαλώ πάρα πολύ μην το αφήνετε για πάρκινγκ εκεί πέρα. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο το πάρκινγκ στην Αθήνα, αλλά πρέπει να φορτίσουν και άλλοι άνθρωποι.
0: Αυτό πλέον θα έχει κλείσει. Πληρώνεις πρόστιμο.
1: Όποιος
0: παρκάρει, ενώ δεν είναι ηλεκτρικό το αυτοκίνητο.
1: Όχι, ήδη έχεις πρόστιμο σε αυτό. Μια χαρά υπήρχε από πριν το πρόστιμο, αν δεν είσαι ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αλλά υπάρχουν τα ηλεκτρικά που το αφήνουν εκεί, αφού μπορώ και να φορτίσω, το παρατήσω και εκεί πέρα για μια-δυο μέρες.
0: Ναι,
1: θέλουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι να φορτίσουν σε προνομιακή τιμή.
0: Ωραία. Τώρα βγήκε το Athens Charge. Θα μπουν όλα σε
1: τάξη. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 9 λοιπόν, σταθερά εδώ πέρα και πάμε για Kiss World Concerts 2026. Και ποια έχουμε καλεσμένη?
1: Shakira, Shakira.
0: Shakira,
1: oh, baby,
0: Shakira.
1: When you talk like that, you make a woman go mad.
0: Στις πυραμίδες της Γκίζας, παρακαλώ. Ο Kiss 92,9 και η Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις live τη Shakira.
1: Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, ξενάγει στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Για να ζεις την εμπειρία, τι έχεις να κάνεις? Να μπεις στο site του Kiss, kiss929.gr, και να δηλώσεις συμμετοχή.
0: Η Genius Travel λοιπόν, που θα μας φέρει τη Shakira πιο κοντά, σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια, εμπειρίες. Ζήσε στο Μαρόκο, σου λέει, με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα, και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Αίγυπτος με εορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μπείτε λοιπόν στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα.
1: Και για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο kiss929.gr.

0: υπέροχη Τίνα Τέρνερ και The Best εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και πάμε να κουσκουσάρουμε.
1: Kiss κουσκούς.
0: Well, that's just crazy. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που φοβάται ο Γιάννης Αντετοκούμπο?
2: Τον μπαμπούλα.
0: Κοντά είσαι. Λοιπόν, σε ανυπέρβλητο πρόβλημα εξελίσσονται για τον Γιάννη Αντετοκούμπο τα Ιγκουάνα που ευδοκιμούν στο Μαϊάμι λόγω του κλίματος.
2: Τέλος. Έχω μεγαλώσει με Ιγκουάνα, θέλω να σου πω. Ο αδερφός μου είχε ένα μικρό, τόσο σαν μια μηδάκι ήταν, και μεγάλωσε και έγινε 2 μέτρα το Ιγκουάνα. Είχαμε 2 μέτρα Ιγκουάνα σε ένα σπίτι στα Καμίνια. Θέλω να το κάνεις λίγο εικόνα αυτό.
0: Τον ρωτήσανε λοιπόν, θα έλεγες ναι σε επέκταση του συμβολέου αν τα Ιγκουάνα συνέχιζαν να έρχονται στην πισίνα του σπιτιού σου?
2: Τέλος.
0: Ήταν η ερώτηση που δέχτηκε. Και αφού ο Greek Freak απάντησε, θέλω να επικεντρωθώ στη φετινή σεζόν και δεν σκέφτομαι τέτοια σενάρια, στη συνέχεια εξομολογήθηκε ότι αν έρθουν, θα μετακομίσω και θα πάω σε διαμέρισμα που δεν θα υπάρχουν πισίνα και γρασίδι. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, έχει συχνούς επισκέπτες εκεί στο Μαϊάμι. Δεν ξέρω στο Μαϊάμι ευδοκιμούν τα Ιγκουάνα.
2: Ευδοκιμούν, ναι, γενικότερα εκεί στην Αμερική.
0: Καλά ζωάκια είναι αυτά.
2: Είναι πολύ καλά ζωάκια.
0: Καλά μαρουλάκι θέλουν, δεν θέλουν τίποτα.
2: Είπε και μαρουλάκι τρώνε, πολύ σωστά. Και ο Αντετοκούμπο είπε κιόλας, κάποιος είπε ότι είναι γλυκά. Δεν είναι γλυκά.
0: Είναι τρομακτικά.
2: Είναι τρομακτικά.
0: Είναι να όντως... το λέει ο γίγαντας τώρα. Το φοβάμαι το Ιγκουάνα.
2: Φοβάμαι το Ιγκουάνα. Είναι πολύ καλά ζάκια τα Ιγκουάνα. Θα ήθελα να πάω. Ρε Σιγιάννη, φώναξε με να τα εκπαιδεύσω.
0: Είδες, ο καθένας τελικά έχει την Αχίλιο Πτέρνα.
2: Μάλιστα.
1: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. When I wake up in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
2: Είστε καταπληκτικοί.
1: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στη δουλειά. Περνάω υπέροχα.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάνουμε.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-090-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
5: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
6: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
7: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
8: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
7: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
9: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
5: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and go. Homemade pites, γαλλικές μπακέτες and more. High quality coffee, drinks, Peacock Coffee and Brunch. Pick and go. Delivery 27 20 123. Menu details. E-food, Box Wolf, Peacock. Pick and go.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: Εσύ ως μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας σιγά σιγά, 4 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Και παιδιά μου καλά, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι ιστορίες ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του. Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς.
0: Αυτές λοιπόν είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες, μπαίνετε φυσικά στο dei.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν παιδιά, Αθήνα σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Ναι, 17 με 18 βαθμούς ζήσαμε το πρωί έτσι στο ξεκίνημα της ημέρας. Αρκετή συννεφιά και ασθενής βροχή όσο πλησιάζουμε στο μεσημεράκι. Μέγιστη θερμοκρασία εκεί 21-22 βαθμοί με βοριαδάκια που θα έτσι δυναμώνουν στη διάρκεια της ημέρας. Και το βράδυ σιγά σιγά η συννεφούλα υποχωρεί.
1: Έχει κίνηση. Είναι δεδομένο. Είναι ένα γεγονός το οποίο πρέπει να αποδεχτούμε αν θέλουμε να ζούμε στην Αθήνα.
0: Και να πάμε παρακάτω.
1: Παρακάτω δεν πας με αυτή την κίνηση, πας ένα χιλιοστό παρακάτω. Λοιπόν, έχει κίνηση στον Κυφισό από το ύψος του Περιστερίου μέχρι την Αιωνία. Βασικά από το Εγάλεο μέχρι την Αιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στην Αττική Οδό από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση. Η Κυφισίας όλη άνοδος είναι μια πασαρέλα. Η κάθοδος είναι μια χαρά παρόλα αυτά. Μόνο εκεί στο ύψος του Γυροκομείου έχει λίγη κίνησούλα. Στο κέντρο. Και στη Μεσογείο στην κάθοδο έχει κινησούλα. Στο κέντρο η Αρδιτού και στην άνοδο και στην κάθοδο είναι λίγο μπλοκαρισμένη, όπως και η Βασιλή Σοφία στην άνοδο και στην κάθοδο, όπως και η Αμαλίας, παιδιά, η κάθοδος της Αμαλίας, η άνοδος της Αμαλίας, συγγνώμη.
0: Ωραία.
1: Έχει αρκετή κίνηση.
0: Γενικά στο κέντρο εκεί έχει κίνηση, παιδάκι μου.
1: Εδώ τι να κάνουμε, παιδιά, τι να βγούμε έξω εμείς να κάνουμε τους τροχονόμους.
0: Μόνο αυτό δεν έχουμε κάνει, αλλά και αυτό μπορώ να το κάνω πολύ καλά. Παιδιά, από αύριο ξεκινάνε τα 1000 ευρώ το λεπτό, σας το έχουμε πει, έχουμε προλάβει να σας το πούμε.
1: Μην το ξεχνάτε, παιδιά μου, γιατί από σήμερα μετά τις 10 όλη η ραδιοφωνική παραγωγή του 92,9 Kiss θα δίνουν και από μία απάντηση στις αυριανές ερωτήσεις.
0: Θα παίξουμε αύριο λοιπόν 1000 ευρώ το λεπτό. Οι απαντήσεις θα δοθούν σήμερα μέχρι το βράδυ, μέχρι τη Χριστίνα Γιαννοπούλου εκεί.
1: Μπείτε στο site του Kiss να δηλώσετε συμμετοχή αν δεν το έχετε κάνει ήδη, γιατί μπορείτε να σας πάρουμε τηλέφωνο αύριο το πρωί, έτσι.
0: Άντε, μπράβο.
1: Στο site του Kiss, kiss929.gr. The Breakfast Show.

0: και Σονίκ, ακούμε εδώ στον 92,9 Kiss, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο έναν ουρανό, παιδιά, για φίλημα. Τώρα έτσι μου έρχεται να μπω σε ένα αεροπλάνο και να σου την κάνω, Αργύρη.
1: Πάντως δεν ξέρω αν θα μπει στο αεροπλάνο και μου την κάνεις. Τα μηνύματα που έρχονται από την Κηφισίας είναι φιαλτικά.
0: Γιατί?
1: Μου στέλνει μια ακροάτρια, μου λέει, από Κηφισιά είμαι ήδη στο Μαρούσι, 45 λεπτά.
0: Όχι, δεν το πιστεύω. Τραγικό.
1: Κουράγιο, παιδιά, είναι κουράγιο. Η ώρα τέτοια.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε τον ουρανό. Κοιτάξτε τον ουρανό. Αφού είστε και σταματημένοι κιόλα και
1: δεν πηγαίνει,
0: κοιτάξτε ψηλά να ανοίξει λίγο το μάτι σας.
1: Σαν τις κοτούλες όταν πίνει νερό.
0: Λοιπόν, Αργυρί, ξέρω ότι έχεις ένα σοβαρό θέμα, γιατί είσαι άκρος αντιπαθητικός σε όποιον σε γνωρίζει. Θέλεις λοιπόν να σε βοηθήσω.
1: Να γίνω συμπαθητικός.
0: Να γίνει συμπαθητικός και με την πρώτη γνωριμία ο άλλος να σε λατρέψει.
1: Έχεις τέτοια tips.
0: Φυσικά και έχω τέτοια tips.
1: Για φώτισέ μας, παντογνώστη.
0: Σύμφωνα με το άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Journal of Personality and Social Psychology, υπάρχει ένα μαγικό κλειδί. Το να είσαι, σε πολλά εισαγωγικά, περίεργος. Πρόσεξε να δεις τώρα. Γνωρίζεις έναν άνθρωπο, συστήνεστε κτλ. Και ξεκινάς να του κάνεις ερωτήσεις που αφορούν τον ίδιο.
1: Ναι.
0: Του τύπου. Αν είναι συνάδελφος, θα του πεις και για πες ρε εσύ, πώς χειρίζεσαι την κονσόλα.
1: Πώς την κάνεις την πρόβα σου.
0: Όταν ο ρόλος είναι απαιτητικός, ας πούμε, σε σένα, πώς κάνεις το, πώς κάνεις την προετοιμασία σου.
1: Εμένα, αν ερχόταν άνθρωπος και με ρώταγε τέτοιες βλακίες, θα τον αντιπαθούσα.
0: Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, να σου δώσει ένα τυράκι, να μάθεις κάποια πράγματα για αυτόν. Γιατί όταν δείχνεις ενδιαφέρον για τον συνομιλητή σου. Και όχι μόνο απλά να του κάνεις μία ερώτηση και να τον αφήσεις να μιλάει και να τα διαγράψεις όλα.
1: Ναι.
0: Να πας μετά και σε επόμενη ερώτηση που αφορά το θέμα που συζητάς.
1: Okay.
0: Κάνει τον άλλον να λέει: αχ, κοίτα να δεις, ενδιαφέρεται για μένα. Τον αφορά, τι καλό παιδί ο Αργύρης που με ρώτησε, ας πούμε.
1: Okay.
0: Αν βάζω αυγό λέμον στα φασολάκια.
1: Ναι.
0: Τα φασολάκια βάζω αυγό λέμον, δεν ξέρω. Είπα τώρα, έψαχνα μία λέξη μαγειρική. Δεν ξέρω. Δεν βάζει αυγό λέμον στα φασολάκια.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν μπορεί να το κάνει λεμονάτα.
1: Δεν είναι το θέμα μας αυτό, ζωή.
0: Τέλος πάντων. Είδες, εγώ προσπάθησα να σε ρωτήσω και άλλη ερώτηση που αφορά τις μαγειρικές σου ικανότητες και εσύ με απέρριψες.
1: Ναι. Άρα είμαι αντιπαθής.
0: Φουλ.
1: Λέω να μείνω εκεί. Στο αντιπαθής.
0: Μείνε εκεί. Εσείς, αν θέλετε παρόλα αυτά να σας συμπαθούν, να δείχνετε ενδιαφέρον στο συνομιλητή σας, να τον ακούτε πραγματικά, να μην είσαι στο κινητό όση ώρα μιλάει.
1: Καλέ, να σου πω κάτι. Το καλύτερο είναι εκείνη την ώρα που συστήνεται κάποιος να του πει: πάμε να φάμε ένα φαΐ.
0: Έτσι θα σε λατρέψω, αγάπη.
1: Όλοι,
0: μου.
1: Όλοι έτσι θα γίνουμε συμπαθητικοί. Μέσω του φαγητού, παιδιά, το φαΐ ενώνει τους ανθρώπους.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Μπορώ να γίνω ήρωά σου, μωρό μου. Μπορώ να φιλήσω τον πόνο μακριά.
1: Μπράβο σου.
0: Τραγουδάει ο Ενρίκε Ιγκλέσιας.
1: Σε συγχαίρω. 20 λεπτά μετά τις 9, λοιπόν, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Και πάμε να μιλήσουμε, παιδιά, για μια σπατάλη που δεν την καταλαβαίνουμε κάθε μέρα που την κάνουμε. Αλλά όταν μαζεύονται, το χρόνο είναι πάρα πολλά. Και μιλάμε για τρόφιμα ανακάτοικο που σπαταλάμε το χρόνο στην Ελλάδα. Είμαστε, σου λέει, στις πρώτες θέσεις. Πετάμε 201 κιλά τρόφιμα ανακάτοικο.
0: 201 κιλά ανακάτοικο, πώς γίνεται?
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σου λέει, καταγράφηκαν 58,2 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων τροφίμων το 2023, με το μεγαλύτερο ποσοστό να προέρχεται από τα νοικοκυριά.
0: Τι λες, ρε εσύ?
1: Η Ελλάδα παρουσιάζει πάρα πολύ ψηλά ποσοστά σπατάλης τροφίμων, τα οποία κυμαίνονται περίπου στα 201 κιλά ανακάτοικο ετησίως, ξεπερνώντας σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σου λέει ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει θέσει ως στόχο τον δραστικό περιορισμό της σπατάλης τροφίμων σε επίπεδο λιανικής και καταναλωτών ως το 2030. Αυτό, αν δεν το πάρουμε απόφαση και αν δεν το συνειδητοποιήσουμε, ό,τι και να κάνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, δεν πρόκειται
0: να σου πω, εκτός του, εντάξει, πολλές φορές μπορεί να πάρεις, ας πούμε, να γεμίσεις το ψυγείο σου λαχανικά και να πεις θα κάνω διατροφή και μετά να καταλήγουν όλα να σαπίζουν μαζί στο ψυγείο. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ζήτημα σε εμάς εδώ πέρα, επειδή έχουμε και ένα κατοχικό σύνδρομο.
1: Γιατί ναι, βέβαια.
0: Έχουμε ζήσει και ένα COVID που μαζεύαμε όλα τα μακαρόνια, τις κούτες και αυτά. Έχουμε ζήσει και τα capital controls, έχουμε ζήσει διάφορα.
1: Λίγουν
0: μην μιλήσω
1: αυτά
0: για τον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Μαζεύουμε τρόφιμα. Στο τέλος καταλήγουμε να λίγουν για να τα πετάμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό θεωρώ ότι είναι ο βασικός λόγος. Όχι ότι αχ, να πάρω και αυτό, να πάρω και εκείνο και τελικά δεν μου άρεσε και το πέταξα.
1: Επίσης έχω την αίσθηση ότι πετάμε και πολύ μαγειρεμένο φαΐ.
0: Εγώ δεν το κάνω αυτό. Το
1: ούτε
0: λυπάμαι
1: το κάνω,
0: πάρα
1: το λυπάμαι
0: πολύ.
1: Και εγώ πάρα πολύ. Επίσης δεν μαγειρεύω τόσο πολύ για να μένει. Αλλά θέλω να πω ότι και αυτό συμβαίνει.
0: Και αυτό συμβαίνει, ναι, ειδικά.
1: Είμαστε ένας λαός, γενικότερα οι Έλληνες, που έχουμε μάθει να τρώμε άλλο το μεσημέρι, άλλο το βράδυ. Δεν μας κακοφαίνεται να φάμε το ίδιο φαΐ.
0: Το ιδανικό είναι να μάθεις την ποσότητα που τρως και να μαγειρεύεις τόσο όσο τρως και μαγειρεύεις παραπάνω φορές μέσα στην εβδομάδα.
1: Ακριβώς. Ή αν σου περισσέψει, φώναξε για ένα φιλό να φάτε.
0: Η αλήθεια είναι και επίσης αν σου περισσέψει, παιδιά μου, καλά, υπάρχουν και πολλά πράγματα μπορείς να το κάνεις στο περισσευόμενο φαγητό. Σίγουρα υπάρχουν δράσεις σε κάθε γειτονιά που μπορείς να δώσεις φαγητό.
1: Φυσικά.
0: Ή στα αδέσποτα που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό.
1: Το βασικό είναι ότι 201 κιλά ανά άτομο το χρόνο να πετάμε τρόφιμα είναι ένας αριθμός σοκαριστικός και πρέπει σίγουρα να τον μειώσουμε. Ας το βάλουμε τροφή στη σκέψη μας και να δούμε ο καθένας πώς μπορεί να το αλλάξει.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
4: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες.

0: το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Κώστα Κώστα, Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Κώστα Κώστα, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, catering, εστιατορίο, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
5: Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρων έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.
6: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλιτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10. Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα. Instagram MU Καλαμάτα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
7: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Κουνικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι

αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Τα εκπαιδευτήρια Βουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 078 και 92 122.

0: Κις 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, παρέα με το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και πάμε να μάθουμε.
2: Ήξερες ότι...
0: Ζωή μου, ήξερες ότι από ψυχολογικής άποψης οι άνθρωποι που καθαρίζουν συχνά έχουν μια πολύ χρήσιμη ικανότητα όταν αρχίζει να αυξάνεται το στρες.
1: Εγώ, ας πούμε, τις περίοδες που στρεσαριζόμουν πάρα πολύ, έπιανα το σπίτι και το έφερνα άνω κάτω.
0: Αυτό, είχε στρες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με την ψυχολογία, όταν υπάρχει υπερβολικός φόρτος εργασίας και καθημερινός στρες, η τακτοποίηση του χώρου μας δημιουργεί ασυνείδητα την αίσθηση ότι ανακτούμε ένα βαθμό ελέγχου. Όταν το μυαλό μας κάνει χιλιάδες σκέψεις, το να τακτοποιούμε την κουζίνα ή να καθαρίζουμε το μπάνιο μπορεί να μας βοηθήσει να ξαναβρούμε λίγη ηρεμία. Όταν όλοι οι άλλοι άνθρωποι πρέπει να κυριεύονται από άγχος σε μια κατάσταση που δεν μπορούν πλέον να διαχειριστούν, αυτοί που λατρεύουν το συγχύρισμα και την τακτοποίηση έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν τις λεπτομέρειες και να οργανώνουν το περιβάλλον τους ώστε να αποφεύγουν την αίσθηση ότι όλα γύρω τους διαλύονται.
1: Δεν ξέρω, είναι λίγο διφορούμενο αυτό, γιατί είμαι ένας πολύ αγχώδης άνθρωπος και περνάω περιόδους που μ' αρέσει το σπίτι μου να είναι ένα χάος, γιατί μπορώ να. Κάπως σαν να ηρεμεί ο εγκέφαλός μου όταν.
0: Υπάρχει εγκέφαλος που ηρεμεί όταν το σπίτι είναι χάος.
1: Ναι. Αίρεση, Αργύρη.
0: Δεν μπορώ να το διανοηθώ.
1: Είναι πολύ ανάλογα τώρα αυτό.
0: Εγώ σε περιόδους που τρέχω σαν παλαβός και αναγκαστικά μπαίνω σπίτι, αφήνω, αλλάζω τσάντες, αλλάζω ρούχα, φεύγω και τέλος πάντων μετά από 4 μέρες είναι ακατάστατο και δεν μπορώ να το τακτοποιήσω γιατί δεν προλαβαίνω. Με πιάνει τρέλα. Δηλαδή στεναχωριέμαι βαθιά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είναι ανάλογα και... την περίοδο.
0: Γι' αυτό και το Δημήτρη τον έχω εικόνισμα που έρχεται στο σπίτι γιατί κάθε Κυριακή το σπίτι μου μπαίνει σε τάξη.
1: Και εγώ το Δημήτρη τον έχω εικόνισμα και γιατί μου φέρνει το σπίτι σε τάξη, αλλά και γιατί μου φέρνει τη ζωή σε τάξη.
0: Είναι σαν να μου λες όμως ότι όταν έρχεται ο Δημήτρης σε σένα και στα τακτοποιεί όλα, ότι εσύ παθαίνεις mental breakdown.
1: Όχι, όχι, σου είπα ανά περιόδους. Ας πούμε, υπάρχουν και περίοδοι που όταν παθαίνω τη φρίκη, ανοίγω όλα τα σερτάρια και τα τακτοποιώ. Τα σερτάρια, ξέρεις πόσο δύσκολα είναι τα σερτάρια. Πάμε να ακούσουμε Hozier και Take Me to Church. Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss, δυναμώστε το ραδιόφωνό σας.

0: Είναι Τετάρτη, είναι 30 Σεπτεμβρίου. Είμαστε στο Breakfast Show εδώ στο Kiss 92,9 και πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει έτσι για το κλείσιμο ο Σεπτέμβρης. Ο Σεπτέμβριος λοιπόν ολοκληρώνεται με τον Ερμή να περνά στο ζώδιο του Σκορπιού, εγκαινιάζοντας μια περίοδο όπου η σκέψη γίνεται πιο διεισδυτική, παρατηρητική και στρατηγική. Οι συζητήσεις αποκτούν μεγαλύτερο βάθος, αποκαλύπτονται μυστικά και κρυφές πληροφορίες, ενώ ευνοείται κάθε μορφή έρευνας, ψυχολογικής ανάλυσης και ουσιαστικής επικοινωνίας. Να δούμε αναλυτικά λοιπόν για κάθε ζώδιο. Φίλε Κριέ, ο Σεπτέμβριος σε αποχαιρετά με τον Ερμή να περνά στο Σκορπιό και να στρέφει τη σκέψη σου σε οικονομικές συμφωνίες, οφειλές, κοινά χρήματα αλλά και σε όσα κρύβονται πίσω από τις λέξεις.
1: Μαύρε μου, από σήμερα σχέσεις, συνεργασίες και συμφωνίες μπαίνουν σε ένα νέο κύκλο έντονης επικοινωνίας. Έχεις την ευκαιρία να συζητήσεις όσα είχαν μείνει στη μέση, να διαπραγματευτείς όρους και να καταλάβεις καλύτερα τις προθέσεις ενός σημαντικού ανθρώπου.
0: Φίλοι συνάδελφοι δίδυμοι, τα επόμενο διάστημα απαιτεί καλύτερη οργάνωση, μεγαλύτερη συγκέντρωση και πιο στρατηγικό τρόπο διαχείρισης των επαγγελματικών υποχρεώσεων, γιατί μπορεί να αναλάβουμε ένα project που απαιτεί έρευνα, λεπτομέρεια ή εχεμήθεια.
1: Εχεμήθεια, καρκίνε μου, ένας έρωτας μπορεί να γίνει πολύ πιο επικοινωνιακός, ενώ αν έχεις παιδιά, οι υποθέσεις τους απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή.
0: Λιονταράκια μου, καλά, σήμερα μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων. Μην επιμείνετε όμως να αναζητάτε κρυφά κίνητρα πίσω από κάθε κουβέντα.
1: Παρθένε μου, μία πληροφορία μπορεί σήμερα να σου φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη, ευνοούνται έρευνα και διαπραγματεύσεις. Πρόσεξε μόνο, μη μετατρέψεις την παρατηρητικότητά σου σε καχυποψία.
0: Φίλε Ζυγέ, το επόμενο διάστημα είναι κατάλληλο για οικονομικό προγραμματισμό, διαπραγμάτευση αμοιβής ή αναζήτηση νέας πηγής εισοδήματος.
1: Σκορπιέ μου, η φωνή σου δυναμώνει, οι σκέψεις ξεκαθαρίζουν και αισθάνεσαι έτοιμος να μιλήσεις για όσα μέχρι τώρα κρατούσες για τον εαυτό σου. Το επόμενο διάστημα ευνοεί προσωπικές αποφάσεις, διαπραγματεύσεις και συναντήσεις.
0: Φίλε Τοξότη, το επόμενο διάστημα σκέψεις, σχέδια και συζητήσεις κινούνται περισσότερο στο παρασκήνιο. Μπορεί να μάθεις κάτι που μέχρι τώρα αγνοούσες ή να καταλάβεις τι πραγματικά κρύβεται πίσω από μία κατάσταση.
1: Εγώ καιρέ μου, σήμερα σκέψου μακροπρόθεσμα. Ποιον στόχο θέλεις πραγματικά να πετύχεις και ποιοι άνθρωποι μπορούν να συμπορευτούν μαζί σου.
0: Φίλε Υδροχόη και Ζωή, συζητήσεις με ανώτερους, επαγγελματικές προτάσεις, συνεντεύξεις και αποφάσεις για το μέλλον μπαίνουν στην πρώτη γραμμή. Πρόσεξε μόνο τον απόλυτο λόγο. Η διπλωματία μπορεί να σε πάει πολύ μακρύτερα.
1: Έχω δύο μάτια, θα χρησιμοποιήσω λοιπόν. Ψαράκια μου, ταξίδια, σπουδές, σεμινάρια, εξωτερικό, σε άλλο κόσμο τα ψαράκια. Νομικές υποθέσεις και σχέδια που διευρύνουν τις γνώσεις σου αποκτούν μεγαλύτερη κινητικότητα.
0: Αυτά λοιπόν, κάπως έτσι θα αποχαιρετήσουμε το Σεπτέμβριο όλοι, παιδιά, για να δούμε τι μας επιφυλάσσει και Οκτώβρης. Εδώ θα είμαστε να το δούμε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μόνο να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
3: που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With
2: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλουμε έτσι αισιόδοξα και με ψυχολογία να σας πούμε ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο.
2: Φυσικά και μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο και κλείσε γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
1: Και κάπου εδώ όμορφα μου πλάσματα, εμείς σιγά σιγά πρέπει να την κάνουμε για να έρθει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα με 92 λεπτά μουσικής 90's του ναού χωρίς διαφημίσεις και να σας θυμίσουμε ότι από σήμερα, με το που τελειώνουμε εμείς από την εκπομπή της Ευρυδίκης, ακούτε προσεκτικά γιατί μέχρι το βράδυ όλη η παραγωγή του Kiss θα αρχίσουν να δίνουν τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό που θα παίξουμε από αύριο και θα πούμε καλό μήνα, Οκτώβρη.
2: Καλό μήνα και καλή μας αρχή, παιδιά. Ελπίζω να ανοίξει ο μήνας με χιλιάρικο.
1: Μην ξεχνάτε ότι για να λάβετε μέρος στα 1000 ευρώ το λεπτό πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή στο site του Kiss. Μπαίνετε στο kiss929.gr λοιπόν, δηλώνετε συμμετοχή για τα 1000 ευρώ και από αύριο ξεκινάει το πανηγύρι. Αρχίζουμε να μοιράζουμε χρήματα. Μην ξεχνάτε ότι πέρυσι μόνο δώσαμε 15.000 ευρώ. Για να δούμε τι θα μας ξημερώσει και το φέτος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λοιπόν, στις 7 η ώρα, Νταν, εδώ, να υποδεχτούμε τον Οκτώβρη και να σας κρατήσουμε για άλλη μια φορά την καλύτερη δυνατή παρέα. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
2: Η Ζωή Πρε.
1: Και σας ευχόμαστε να έχετε μια πανέμορφη μέρα!
3: Kiss Breakfast Show. Best of.
4: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσένα που σε πετυχαίνουμε?
4: Με πετυχαίνετε κάθε πρωί στη δουλειά. Σας ακούω κάθε πρωί και μου κάνετε παρέα μέχρι να φτάσω.
1: Έλα.
2: Τι ωραία. Ή συγγνώμη, μέχρι να φτάσει μετά τι κάνει?
4: Δουλεύω.
2: Θα σου προτείνω να σταματήσεις τη δουλειά για να μας ακούς μέχρι τις 10 που κάνουμε εκπομπή.
1: Σταμάτα να δουλεύεις για να ακούς μόνο το Breakfast Show.
4: Τέλειο θα ήταν αυτό.
1: Και να πληρώνεσαι κιόλας. Θα σας δώσουμε τώρα tips και αποτελεσματικούς τρόπους για να απομακρύνουμε τα περιστέρια χωρίς όμως να τα πειράξουμε. Αν το επιτρέπει ο χώρος, λοιπόν, τοποθετούμε ένα διάφανο δίχτυ για να κόψει οριστικά την πρόσβαση στο μπαλκόνι.
2: Ναι, απλά εντάξει.
1: Φυλακή
2: τώρα
1: το μπαλκόνι.
2: Φυλακή, πραγματικά.
1: Ωραία. Κάντε το μπαλκόνι να μοιάζει έτσι με καταφύγιο άγριων πτηνών για να τρομάξουν με την τοποθέτηση ομοιωμάτων πτηνών. Όπως κοράκια και γεράκια. Θα γίνει παυσολίο εδώ. Δηλαδή, θα βάλουμε το δίχτυ, θα βάλουμε και τα κοράκια.
2: Κοράκια και γεράκια. Να μην πλησιάζει άνθρωπος, όχι περιστέρι. Λοιπόν. Θα λένε το μπαλκόνι της τρελής.
1: Υπάρχει λοιπόν η εργοφοβία. Είναι ο έντονος φόβος για δουλειά.
2: Την εχμόλη, εργοφοβία.
1: Υπάρχει η φοβοφοβία. Όταν έχεις φόβο στο φόβο. Δηλαδή όταν φοβάσαι το φόβο, έχεις φοβοφοβία.
2: Φοβοφοβία.
1: Αυτό.
2: Παράνοια.
1: Υπάρχει η χρονοφοβία. Φόβος ότι ο χρόνος περνάει. Εγώ το έχω πάθει αυτό.
2: Κάθε δευτερόλεπτο όμως πρέπει να είναι φρικτό εκεί.
1: Βέβαια, γιατί μετά τα 45 ζωή λέω τώρα θα το πάθω το έμφραγμα. Τώρα θα το πάθω το έμφραγμα. Κατάλαβε.
2: Εσύ είσαι αγέραστο. Γεράκι είσαι.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει η αθαζαγαραφοβία. Φόβος μη σε ξεχάσουν.
2: Το θέμα είναι ότι αυτή η λέξη από μόνη την ξεχνά.
1: Να σου πω κάτι. Άμα δεν μπορώ να πω τη φοβία μου, πώς τη λένε. Δηλαδή, τι τη φοβάμαι.
2: Πραγματικά.
1: Δηλαδή, έλεος. Πολλές φορές κάποια εστιατόρια που παραγγέλνουμε έχουν πάρα πολύ ωραίες συσκευασίες που βάζουν το φαγητό. Και λες αυτό τώρα, κρίμα τον πολλάκι να το πετάξω. Είναι πολύ ωραίο, να το κρατήσω, να βάλω και τίποτα άλλο μέσα.
2: Ξέρεις πόσα τέτοια έχω.
1: Πόσα τέτοια έχεις.
2: Πάρα πολλά πλαστικά.
1: Τι τα κάνεις τα πλαστικά δοχεία.
2: Τα μαζεύω, συλλογή.
1: Συλλέγεις πλαστικά δοχεία. Και τι, ανταλλάσσεις δοχεία με τις φίλες σου.
2: Κάθε φορά που τα παίρνω.
1: Τις αλληλογραφίες παλιά.
2: Σκέφτομαι ότι μπορεί κάτι να το χρησιμοποιήσω. Με κάπου να μου χρειαστεί. Λέω, ωραίο, ένα πλαστικό δοχείο, φανταστικό. Ας το κρατήσω να δω τι θα το κάνω.
1: Από πότε. Καλέ, δεν το ξέρω αυτό για σένα. Μαζεύεις δοχεία.
2: Φυσικά. Βέβαια μετά μαζεύω και δίνω στη μάνα μου πολλά, γιατί είναι και εκείνη τη λέκτρια. Άστο, άστο.
1: Γιατί ξεχνάμε ένα όνομα δευτερόλεπτα αφού μας το έχουν πει. Για να θυμηθεί λοιπόν ο εγκέφαλος μία πληροφορία, πρέπει πρώτα να της δώσει αρκετή προσοχή ώστε να την κωδικοποιήσει στη μνήμη.
2: Ήμουνα σε σχέση τέλος πάντων με έναν άνθρωπο και είχαμε πάει στο σπίτι του αδερφού του,
1: ναι,
2: και ανιψιά του. Είχε ένα όνομα το οποίο, αν με ρωτήσει τώρα, δεν το θυμάμαι. Το κοριτσάκι αυτό το έχω δει στη ζωή μου άπειρες φορές.
1: Ναι.
2: Πήγαμε να πούμε και λέγαμε.
1: Το σπάνιο όνομα.
2: Η μικρή.
1: Αυτό που λες είναι τίποτα μπροστά στο γνωστό μύθο που δεν είναι μύθο. Είναι αλήθεια, γνωστή ηθοποιός, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα τώρα. Ελληνίδα ηθοποιός, γνωστή, έχει πάει για μπάνιο με το παιδί της και το παιδί κάποια στιγμή κάτι έγινε και πνιγότανε. Και από τον πανικό της κόρηκε πάνω και αντί να πει, πώς τη λέγανε, Μαρία, Γιάννα, ένα συμβολικό όνομα. Παιδάκι, παιδάκι!
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM

0: Πιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
4: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food.

0: Πρωινός Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Με έναν πολύ πολύ όμορφο και ηλιόλουστο καιρό ξεκινάμε την παρέα της Τετάρτης, της τελευταίας παρέας του μήνα. Να σας καλωσορίσω στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι την 1 το μεσημέρι με αγαπημένα 90's Now και βέβαια με τα θέματα τα οποία αφορούν την επικαιρότητα και βρίσκονται πολύ μπροστά στους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Είναι αρκετά και διάφορα, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία Μάνος Ιβογιωργάκης με την Μαντόνα και την Κάλι Μινόγκ. Ξεκινήσαμε την σημερινή μας παρέα στο Love Sensation, ενώ προηγήθηκε η Βασιλική, η οποία έδωσε τη δικιά της χρειά και το δικό της τόνο, ή αν θέλετε τις δικές της φωνητικές ικανότητες, διασκευάζοντας το Sherry Sherry Lady των Modern Talking. Όπως είπα και λίγο πριν, θα έχουμε μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα σήμερα. Ο υδράργυρος στους 15, στους 27 βαθμούς, συγγνώμη, στις 3 το μεσημέρι. Για αύριο, 1η του Οκτώβρη, θα έχουμε ηλιοφάνεια, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνάει τους 26 βαθμούς, η μέγιστη θερμοκρασία στις 3 το μεσημέρι. Για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος στους 27. Για το Σάββατο τώρα θα έχουμε γενικά έθριο καιρό με τον υδράργυρο στους 26 βαθμούς Κελσίου, η ανώτατη θερμοκρασία της ημέρας στις 3 το μεσημέρι, ενώ για την Κυριακή ηλιοφάνεια με την θερμοκρασία να πλησιάζει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε μια πολύ πολύ όμορφη, μια πολύ καλή και ηλιόλουστη εβδομάδα, οπότε φροντίστε να το εκμεταλλευτείτε δέοντος.

Λίγο πριν την πρώτη βολτούλα στα μαγαζιά, στην παρέα λίγο πριν, Afrojack με τον David Guetta και το Hero, και ενώ προηγήθηκε το Power Play με την Miley Cyrus μέσα από τη νέα της δισκογραφική δουλειά με τίτλο Bass Persuades. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα νέα της ημέρας. Πάντα επικύρω το θέμα της οικονομίας, θα μας απασχολήσει για τα επόμενα λεπτά. Σημαντική παρέμβαση λοιπόν στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, προβλέπει το νέο κυβερνητικό πακέτο για τα καύσιμα. Η συνολική μείωση στην αντλία τώρα αναμένεται να φτάσει στα 20 λεπτά το λίτρο, με κρατική επιδότηση 15 λεπτών και επιπλέον συμμετοχή 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται κάθε 15 μέρες, ανάλογα όμως με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου αλλά και τις συνθήκες στην αγορά, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις του κόστους των καυσίμων στις τιμές των προϊόντων. Στο επίκεντρο τώρα περνάει και το πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη της έναρξης διάθεσης του στις 15 του Οκτώβρη, καθώς εξετάζεται νέα ενίσχυση για τη συγκράτηση της τιμής και τη στήριξη των οικοκυριών μέσω του επιδόματος θέρμανσης. Όπως και να έχει, αυτές τις όποιες μειώσεις θα τις δούμε στην πράξη στα πρατήρια καυσίμων.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζον, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζον ΣΒΙΕ. Next Level.
3: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun weekend nights.
5: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία Μεμή. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
6: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
7: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδας Travel.
7: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
7: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
6: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες. 27210 90900
7: ή στο www.trigilidas.gr.
6: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.

0: Πάντα συντονισμένοι στον Kiss, 39 λεπτά για μετά τις 10, Τετάρτη σήμερα 30 του Σεπτέμβρη, τελευταία παρέα του μήνα. Μας άφησε και αυτός ο μήνας. Πάει. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε αναρωτηθεί, αλλά όπως και να έχει, ο καιρός, ο άτιμος περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό πρέπει να ζούμε το τώρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Dave Cameron στο When in Rome ήρθε στην παρέα ενώ λίγο πριν θυμηθήκαμε τον Papam Kids από τους Foster the People. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Ξεκίνησε λοιπόν η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τα χρηματικά βραβεία και τις υποτροφίες του ΟΠΕΚΑ για το 26. Το πρόγραμμα αφορά τους επιτυχώντες και τις επιτυχούσες στις πανελλήνιες που εισάγονται για πρώτη φορά στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας. Κάθε δικαιούχος θα λάβει χρηματικό βραβείο 1.000 ευρώ, ενώ συνολικά προβλέπονται 2.106 θέσεις. Οι υποψήφοι και οι υποψήφιες πρέπει μεταξύ άλλων να είναι δικαιούχοι του ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ, αγαμοί και άνεργοι, και βέβαια να τηρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ στο www.opeka.gr για τον δικαιούχο, από τον δικαιούχο γονέα ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις από το ίδιο το τέκνο. Σε περίπτωση τώρα που οι αιτήσεις ξεπεράσουν τις προβλεπόμενες θέσεις, δηλαδή τις 2.106, οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση.
1: Kiss FM. Anything else would be far too boring.

Το ραδιόφωνο, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης και ένα μέσο μαζικής επικοινωνίας και βέβαια προσπαθούμε να βρίσκουμε, προσπαθώ καλύτερα να βρίσκω ειδήσεις να μην βαραίνουν την ημέρα σας, ούτε τη δικιά σας, ούτε και τη δικιά μου εδώ στο στούντιο, αλλά είτε μας αρέσει είτε όχι, είτε θέλουμε είτε όχι, μερικές φορές ξέρετε η πραγματικότητα έρχεται να μας αλλάξει την αντίληψη που έχουμε για την κοινωνία που ζούμε τώρα. Θα μου πείτε γιατί βρε Μανώλη το λες αυτό, γιατί ακούστε λίγο την επόμενη είδηση που ακόμα και εγώ που τη διαβάζω δυσκολεύομαι πάρα πολύ να την καταλάβω. Σοκ λοιπόν στη Νότια Καρολίνα, πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, όπου μία 35χρονη γυναίκα συνελήφθη και κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στα δύο μικρά της παιδιά ηλικίας 6 και 3 ετών. Σύμφωνα με τις αρχές, τα δύο αδέρφια έφεραν περίπου, ακούστε, 50 τραύματα από μαχαίρι και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο εξάχρονος φέρεται να κινδυνεύει να χάσει δάχτυλα ή ακόμα και ολόκληρο το χέρι του λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα παιδιά μόνα τους και αιμόφυρτα μέσα στο σπίτι έπειτα από τηλεφώνημα του μεγαλύτερου παιδιού στη γιαγιά. Η μητέρα συνελήφθη όταν επέστρεψε στο σπίτι και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή όπλου κατά τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος. Μετά τη σύλληψή της, υποβλήθηκε αναγκαστικά σε ψυχιατρικό έλεγχο. Τα δύο παιδιά εντούτοις παραμένουν στο νοσοκομείο, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης. Τι να πω. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του όπως εκείνος νομίζει καλύτερα. Λίγο πριν ακούσαμε την Έλενα Παπαρίζου με τους Playmans, All the Time. Κάτι μου θυμίσε, σίγουρα κάτι θα σας θυμίσει. Θα τολμούσα να πω, είναι μια διασκευή, ένα remake, μεγάλη επιτυχία, από τον αγαπημένο σε όλους σας, Eddie Murphy, Idiot Original, Party All the Time.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.

Πάντα συντονισμένοι στον Kiss, 89 7 λεπτά και μετά τις 11, Τετάρτη. Σήμερα 30 του Σεπτέμβρη, τελευταία παρέα του μήνα. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης, για εσάς που έστω και αυτήν την ώρα συντονιστήκατε στην παρέα αλλά και τη συχνότητα. Θα πάμε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι. Ο Paul Oakenfold, ο Marcus Schulz και η Grace μας θύμισαν το Not Over Yet, μια υπέροχη διασκευή της μεγάλης επιτυχίας της τελευταίας της Grace από τα μέσα του 90 με τον ίδιο τίτλο Not Over Yet, ενώ προηγήθηκαν η Ραλούκα με τους Let's Zida και τους Meal for Life στο Take Control. Πάμε τώρα σε μια είδηση καλύτερα που μας απασχολεί όλους λίγο πολύ, αφού νέο κύμα ηλεκτρονικής απάτης βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας, με επιτίδιους να στέλνουν πλαστά SMS για δήθεν παραβιάσεις της τροχέας. Τα μηνύματα εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις της τροχέας και περιλαμβάνουν συνδέσμους οι οποίοι λογικό είναι να οδηγούν σε ψεύτικες ιστοσελίδες οι οποίες μιμούνται το gov.gr και την ελληνική αστυνομία. Πάνω σε αυτό θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί πρέπει να δίνετε σημασία στο πώς βλέπετε το email και πώς έχει γραφτεί το email. Ξέρετε, μερικές φορές τα banners, αυτά τα λογότυπα που λέμε, είναι ακριβώς τα ίδια πανομοιότυπα με τα επίσημα banners των ΔΕΚΟ, κόμμα της αστυνομίας, των τραπεζών και όλα αυτά. Πρέπει να είστε λοιπόν ιδιαίτερα προσεκτικοί και να βλέπετε το email του αποστολέα, το πώς συντάσσεται το κείμενο, αν έχει γραμματικά λάθη, αν γενικά όταν το διαβάζετε δεν βγάζει νόημα, σίγουρα θα το καταλάβετε, όπως και να έχει. Στόχος λοιπόν αυτής της νέας απάτης είναι να πιστούν οι αδαείς πολίτες να πληρώσουν το υποτιθέμενο πρόστιμο και να αποκαλύψουν στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών, των καρτών, καθώς και του e-banking. Η ελληνική αστυνομία με τη σειρά της προειδοποιεί τους πολίτες να μην πατούν ύποπτους συνδέσμους και να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω τέτοιων μηνυμάτων. Όσοι έχουν ήδη δώσει στοιχεία θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την τράπεζά τους και να ενημερώσουν τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Και για να κλείσουμε αυτή την είδηση, ξέρετε πολύ καλά ότι όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, ακόμα και οι τράπεζες, ποτέ μα ποτέ στα μηνύματά τους δεν θα ζητήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία. Hold on tight. We've got more Kiss FM hits on the way. When?

0: Κινηματογραφικά θα κλείσουμε και αυτό το ημίωρο με τον Don Toliver και την Doja Cat στο Lose My Mind μέσα από την ταινία F1 με τον Brad Pitt, μια ταινία που έφερε ξανά στο προσκήνιο τουλάχιστον για κάποιους την αγάπη για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και πιο συγκεκριμένα για την Φόρμουλα 1. Έτσι θα πούμε μερικά ενδεικτικά στοιχεία ότι πήραν ειδική άδεια από την Ομοσπονδία της Φόρμουλα 1 για να κάνουν τα γυρίσματα και με το πραγματικό αυτοκίνητο, το οποίο βέβαια δεν το οδηγούσε ο Brad Pitt, αλλά όπως και να έχει, αναζωπήρωσε το ενδιαφέρον σε πάρα πολλούς για την Φόρμουλα 1, και βέβαια φαντάζεστε τα έσοδα που απέφερε αυτή η ταινία στην Ομοσπονδία του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού και της Φόρμουλα 1. Όπως και να έχει, σε αυτό το σημείο θα πάμε την επόμενη μικρή και σύντομη βολτούλα στα μαγαζιά. Μείνετε εδώ στον Kiss, έχουμε πολλά πολλά ακόμα ενδιαφέροντα θέματα να μάθουμε αλλά και να αναλύσουμε. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης και είστε στον Kiss.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan,

0: προσλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων. Με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392 σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-21-0-23-860.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Εδώ στον Kiss επιστρέφουμε στα 39 το για μετά τις 11. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Κατά τη γνώμη μου, μία από τις ωραιότερες διασκευές που έχω ακούσει μέχρι σήμερα μας ήρθε από τον Jolyon Petch, ο οποίος διασκεύασε με ένα μοναδικό τρόπο σε house ρυθμούς, ήδη το καταλάβατε, το Insomnia των Faithless. Ενώ λίγο πριν στην παρέα ήρθαν οι Monkeys με την Tom Novis, το Cherry Moon, μία νέα κυκλοφορία εδώ στον Kiss. Μας αρέσει πάρα πολύ να παρουσιάζουμε τραγούδια σε πρώτη μετάδοση για τον νομό αλλά και για την πόλη εδώ από τον Kiss. Και βέβαια συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, 12 παρά 20, τελευταία παρέα του μήνα, Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη. Και να αλλάξουμε λίγο τη θεματολογία. Υπάρχουν, ξέρετε, άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να δείχνουν πιο μορφωμένοι ή πιο φιλοσοφημένοι εντός εισαγωγικών από όσο πραγματικά είναι, χρησιμοποιώντας μάλιστα συγκεκριμένες φράσεις στην καθημερινή τους επικοινωνία. Μία από αυτές είναι πιο σύνθετο από ό,τι νομίζεις. Με μια γενικόλογη διατύπωση δημιουργούν την εντύπωση ότι γνωρίζουν κάποια βαθύτερη διάσταση του θέματος, χωρίς όμως να εξηγούν ποια είναι. Πουλάνε αέρα. Μία άλλη συνηθισμένη φράση είναι το «πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες τις παραμέτρους». Ακούγεται μεν αναλυτική, αλλά χωρίς να προσδιορίζονται ποιες είναι αυτές οι παράμετροι, μπορεί να μην προσθέτει ουσιαστικά κάτι στη συζήτηση. Τέλος, υπάρχει και το «ας το δούμε στο σωστό πλαίσιο». Η έκφραση αυτή μεταφέρει τη συζήτηση σε ένα ακόμα πιο θεωρητικό επίπεδο και μπορεί βέβαια να χρησιμοποιηθεί όταν κάποιος αποφεύγει να δώσει μία συγκεκριμένη απάντηση. Οι ειδικοί τώρα με τη σειρά τους επισημαίνουν ότι η ουσιαστική γνώση φαίνεται περισσότερο από την ικανότητα που έχει κάποιος να εξηγεί με σαφήνεια όσα γνωρίζει παρά από τη χρήση των εντυπωσιακών εκφράσεων.

Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

Βέβαια δεν μπορεί να συγκριθεί η ερμηνεία της Billie Eilish στο συγκεκριμένο τραγούδι. Ήταν μια διασκευή από την Baiza, Everything I Wanted, λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά. Και καθώς πλησιάζουμε στις 12 το μεσημέρι, ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Να ασχοληθούμε λίγο μετά της υγείας, αφού μια νέα επιστημονική μελέτη συνδέει την χρήση των smartphones από νεαρούς εφήβους με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης συμπτωμάτων διατροφικών διαταραχών. Η έρευνα, μάλιστα, η οποία δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό JAMA, βασίστηκε σε στοιχεία από 8.957 εφήβους στις Ηνωμένες Πολιτείες, με περίπου το 70% να έχει δικό του κινητό τηλέφωνο από την ηλικία των 12. Σύμφωνα με τα ευρήματα, στην ηλικία των 12 ετών ήταν το 9,2% των εφήβων που είχαν κινητό παρουσίασε επίπεδα υπερφαγίας, ενώ στα 14 χρόνια το 20,5% εμφάνισε συμπεριφορές όπως αυστηρές δίαιτες ή υπερβολική άσκηση για την αποφυγή αύξησης βάρους. Η μελέτη τώρα έδειξε επίσης σύνδεση ανάμεσα στην χρήση των κινητών και στην αντίληψη ότι η προσωπική αξία εξαρτάται από τη σωματική εμφάνιση. Οι επιστήμονες βέβαια με τη σειρά τους διευκρινίζουν ότι απλά πρόκειται για μια συσχέτιση και όχι μια απόδειξη αιτιόδους σχέσης. Επισημαίνουν όμως ότι η συνεχής έκθεση σε πρότυπα ομορφιάς, οι συγκρίσεις με συνομήλικούς τους αλλά και η χρήση του κινητού κατά τη νύχτα μπορεί να επιβαρύνουν την εικόνα που έχουν οι εφηβοί για το σώμα τους. Πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συγκεκριμένη είδηση. Βέβαια, όλα τα παιδιά ουσιαστικά σήμερα μεγαλώνουν με ένα κινητό. Το θέμα είναι ότι οι γονείς πρέπει να δώσουν μεγάλη σημασία στην ηλικία από την οποία τα παιδιά θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν το κινητό του τηλέφωνο. Όπως και να έχει, καθώς είμαστε ήδη 5 πριν τις 12, πάμε την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
2: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Καρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Καρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
2: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 210 26 078 και 92 122.

Ακόμα μια νέα κυκλοφορία εδώ στον Kiss, στα 9 λεπτά και μετά τις 12, στο πρώτο τελευταίο ημίωρο για την τελευταία παρέα του μήνα εδώ στον Kiss, από την Deep Dish στο Physical. Σας έχω την καλύτερη δουλειά του κόσμου για όσους ενδιαφέρεστε, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο μειονέκτημα ότι για να την κάνετε ή αν θέλετε να την κάνετε, θα πρέπει να μεταφερθείτε με κάποιο τρόπο ή να ζείτε στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Λοιπόν, ακούστε. Ένα πάρα πολύ ασυνήθιστο τρόπο για να βγάζει τα προστοζήν έχει βρει ένας 41χρονος Ιάπωνας, ο οποίος, ακούστε τι κάνει, πληρώνεται απλώς για να κάνει παρέα στους άλλους, χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα. Ο λόγος για τον Σότζι Μοριμότο, ο οποίος, ακούστε, χρεώνει από 10 έως 30.000 γεν, δηλαδή περίπου 60 έως 180 ευρώ για 2-3 ώρες. Η δουλειά του να βρίσκεται εκεί, να ακούει ή απλώς να συνοδεύει τον εκάστοτε πελάτη. Μάλιστα, τα τελευταία 4 χρόνια έχει πραγματοποιήσει περίπου 4.000 συναντήσεις, ενώ πέρσι τα έσοδά του έφταναν περίπου τις 80.000 ευρώ. Μάλιστα, αρκετοί πελάτες επιστρέφουν, με έναν από αυτούς να τον έχει προσλάβει περίπου 270 φορές. Ο ίδιος λέει ότι διαξεκίνησε από την προηγούμενη δουλειά του, όπου τον επέκριναν επειδή δεν έκανε αρκετά. Τελικά έκανε την αδράνεια επάγγελμα και μάλιστα αρκετά προσοδοφόρο. Αν λοιπόν σας αρέσει απλά να ακούτε κάποιον ή να συνοδεύετε κάποιον ή κάποια με τέτοια χρήματα και τέτοιες αποδοχές, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε μια βολτούλα μέχρι την Ιαπωνία. The number one hits are played on the number one station. This is what radio should be.

0: Εδώ μας στον Kiss, λίγο πριν την τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά, η Billie Eilish μας θύμισε το αγαπημένο μας, το Birds of a Feather, ενώ προηγήθηκε το Buzz Persuade από τη Miley Cyrus, από τη νέα της δουλειά και βέβαια το Power Play της εβδομάδας. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, δεν είναι μόνο τα μεγάλα προβλήματα που μας κάνουν να νιώθουμε δυστυχισμένοι. Ξέρετε, μερικές φορές η αιτία βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας αφενός, αλλά και την καθημερινότητά μας αφετέρου. Η συνεχής αυτοκριτική, οι συγκρίσεις με τους άλλους, αλλά και η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορούν να μας δημιουργήσουν ένα μόνιμο αίσθημα ότι δεν είμαστε αρκετά καλοί. Το ίδιο μάλιστα μπορεί να συμβεί και όταν έχουμε πάρα πολύ υψηλές προσδοκίες από τη ζωή μας. Όταν τώρα περιμένουμε συνεχώς περισσότερα από τον εαυτό μας, είναι εύκολο να νιώθουμε ότι πάντα κάτι θα μας λείπει. Και φυσικά όταν συνδέουμε την ευτυχία αποκλειστικά με τα χρήματα, την επιτυχία ή ακόμα και την απόκτηση πραγμάτων, υπάρχει ο κίνδυνος να κυνηγάμε διαρκώς κάτι που δεν έχουμε ακόμη. Εν κατακλείδη, η ευτυχία μπορεί να μην βρίσκεται πάντα σε αυτό που μας λείπει, αλλά στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε αυτά που ήδη έχουμε. Harris Core, Arthur Baker, Queen of Chinatown, αμέσως μετά το break. Θα κάνουμε την επόμενη διακοπή, θα βάλουμε μια άνω τελεία. Το Queen of Chinatown θα ξεκινήσει το τελευταίο μας ημίωρο, οπότε μην φύγετε, τα λέμε σε λίγο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
7: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε, επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό. Αυθεντικό.

0: οικονομική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζωτοπολείο τα πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορή Αραντόπουλο. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: 38 μετά τις 12 εδώ στον Kiss. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο. Τετάρτη σήμερα 30 του Σεπτέμβρη. Πάει, μας άφησε και αυτός ο μήνας. Ελπίζω πάντα να περνάτε πολύ πολύ όμορφο. Ο καιρός έξω είναι υπέροχος, οπότε εκμεταλλευτείτε το δέον τους. Ακόμα και τώρα, παιδιά, μπορείτε να απολαύσετε την θάλασσα και ό,τι χαρές μπορεί να προσφέρει, έστω και αν είμαστε στο τέλος του Σεπτέμβρη. Η BTS, το φαινόμενο που ακούει στο όνομα BTS, ήρθε στην παρέα με το Dynamite, ενώ προηγήθηκε ο Bruno Mars με την συνεργασία που είχε με την Rosé από το κορεάτικο επίσης female group τους Blackpink. Πάμε τώρα έτσι για το μουσικό παλμό της ημέρας. Η Ριάννα πάτησε πόδι στο Παρίσι και όπως καταλαβαίνετε έγινε ο κακός χαμός. Η τραγουδίστρια βρέθηκε από την πρώτη κιόλας σήμερα, συγγνώμη, στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι, στην επίδειξη της Ματιερέ Φεσαλέ, αν το προφέρω σωστά, για την σεζόν άνοιξη καλοκαίρι του 27. Και φυσικά το outfit ήταν ακριβώς αυτό που περίμενε, που περιμέναμε από την Ριάννα. Ένα εντυπωσιακό λαμπερό χάλκινο σύνολο με μαύρο διάφανο top και τις χαρακτηριστικές γόβες της Λουμπουτίν, αν το προφέρω σωστά. Τα καλκά, παιδιά, δεν είναι καλά, συγγνώμη. Η εμφάνισή της τράβηξε αμέσως τα βλέμματα και λογικό ήταν, ενώ η ίδια αναμένεται να δώσει το παρόν και σε άλλα μεγάλα fashion shows όπως του Christian Dior, του οίκου Saint Laurent, αλλά και ίσως της Chanel. Η εβδομάδα μόδας μόλις ξεκίνησε στην πόλη του Φωτός και η Ριάννα έχει ήδη φροντίσει να αφήσει το στίγμα της και μεταξύ μας πολύ καλά κάνει.
1: Μου αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια σας. Τα αγαπώ και τα ακούω κάθε μέρα. 90s to now. Kiss.

Οι Πασχετικοί έχουν την τιμητική τους σήμερα, αφού έχουμε θηλυκά συλλόγων. Πάμε τώρα να τα δούμε αναλυτικά. Στις 5, Μελέχεν USK Πράγας από το Nova Sport 5. Στις 7.30 έχουμε Eurocup με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μανρέσα από το Nova Sport 4. Θα παραμείνουμε στο Eurocup. Την ίδια ώρα έχουμε την αναμέτρηση της Λιέτ Καμπέλης με την Μπόσνα από το Nova Sport 3. Φιλικά συλλόγων στις 8, Αθηναϊκός Ραπίτ Βιέννης. Euroliga στις 9 και 5, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας από το Nova Sport Start. Euroliga 9 και 4 με τους πράσινους να αντιμετωπίζουν την Βιλερμπάν. Καλή επιτυχία στο Τριφύλι. 9 και 4, όπως είπα, από το Nova Sports Prime. Και τέλος, στις 9.30 ολοκληρώνονται οι μπασκετικές μεταδόσεις της ημέρας από το Nova Sport 2 με την αναμέτρηση της Μπουργός με την Τσεντεβίτα Ολυμπία.

Delta Buzz και Wonder Where You Are, 51 λεπτά και μετά τις 12. Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω θερμά που και σήμερα, Τετάρτη ή 30 του μήνα, ήσασταν στον Kiss, τελευταία παρέα του μήνα. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργιάκης, ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Ελπίζω να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Όπως γνωρίζετε, αμέσως μετά στην παρέα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος, στις 3 ο Γιώργος Λάζαρος και στις 6 το απόγευμα, όπως κάθε απόγευμα, ο Αργύρης Μητσέλης θα έρθει στην παρέα να σας ανεβάσει τη διάθεση με το DJ Mix, το οποίο είναι πλημμυρισμένο, με αγαπημένους Afro House ρυθμούς. Αυτά από μένα για σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, 1η του μήνα, αμέσως μετά το Breakfast Show που έρχεται στην παρέα σας στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και την Ζωέ Πρέ. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, να το χαρείτε, να διασκεδάσετε, αλλά πάνω απ' όλα να προσέχετε. Πολλά πολλά φιλιά.

0: βρήκαμε.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλιτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57. Καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
3: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper. Walk. Don't run. Camper. Αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper. Walk. Don't run.
7: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
3: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
8: Το ράιζο ρέστοραντ.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από το πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρή

Sara Perquetiamo, Richie and Poveri στην αυθεντική του εκτέλεση από τα έτης. Ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται τόσο ευχάριστα ακόμα και σήμερα, και ειδικά αν πάτε στη Ρώμη ή στο Μιλάνο, μπορείτε να βρείτε παρέες εκείνη την ώρα στις πλατείες να τραγουδάνε όλοι μαζί αυτό το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε σωστά όμως.

Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου. Αύριο 1η Οκτωβρίου. Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Τι νομίζετε ότι έμεινε μέχρι και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά? Σε λίγο θα δούμε τι καιρό θα έχουμε όλη την εβδομάδα, αλλά και πώς θα ξεκινήσει η επόμενη. Calabria Afro House Remix featuring Nastasia.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Πριν περάσουμε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, οι οποίες παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον, θα το δούμε όλο αυτό όμως αργότερα, αμέσως μετά το διαφημιστικό break που έρχεται σε λίγο. Σήμερα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26, ίσως και 27 βαθμούς Κελσίου, συννεφιά και ήλιος να εναλλάσσονται, 19 βαθμοί το βράδυ. Αύριο εκεί γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου, με πάρα πολύ ήλιο όμως, και 19 βαθμοί το βράδυ. Όταν λέω το βράδυ, εννοώ σε 9 η ώρα. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στους 26 βαθμούς Κελσίου, με κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας τον ήλιο. Πέφτει λίγο το Σάββατο στους 24 με 25, 26 ίσως και 27 την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, για να πως ξεκινάει και η επόμενη εβδομάδα. Στους 28, μπορεί και 29, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου ανεβαίνει η θερμοκρασία αισθητά, αλλά το βράδυ εκεί στους 19. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν έχω την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μια χαρά μας βλέπω. Βροχές δεν φαίνεται να πλήττουν, τέλος πάντων, κατά κάποιο τρόπο την Νότια Πελοπόννησο και ειδικότερα την Καλαμάτα όλη την εβδομάδα, αλλά και ως τη Δευτέρα. Αν αλλάξει κάτι βέβαια, θα σε ενημερώσουμε εδώ από τον K89. Σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τις 120 δόσεις και ό,τι άλλο είπε.

0: κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό. Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται. We'll be back with the biggest hits.
1: Stay tuned on Kiss FM. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον KISS FM 89.

0: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers. Biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store and you. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata.
2: Taste the story of the land. MU.
3: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
4: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκόσμιες. Κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 2721-023-860.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss. 3 λεπτά μετά τις 2. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Πάμε σε αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός σήμερα. Την διεύρυνση της ρύθμισης από 72 στις 120 δόσεις για παλαιά χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο μαζί με νέο πλαίσιο για τους services και πρόσθετα μέτρα για τα καύσιμα. Η επιδότηση στο ντίζελ αυξάνεται στα 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για αλυσιδωτή καταιγίδα που χτυπά τα κράτη, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να αρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο χρειαζόμαστε ήταν μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση, τόνισε σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ρισκάρει όσα έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, ούτε να θέσει σε κίνδυνο τη διεθνή εμπιστοσύνη.

Στο μέτωπο των οφειλών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την διεύρυνση του καθεστώτος, όπως σας είπα, των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής, τα 30 ευρώ. Η νέα ρύθμιση θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και θα καλύπτει ληξιπρόθεσμα χρέη έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί του Δεκεμβρίου του 2023 που ίσχυε μέχρι σήμερα. Στις 120 δόσεις θα μπορούν να ενταχθούν και πολίτες που βρίσκονται ήδη στο καθεστώς των 72 δόσεων. Δεν ξέρω τώρα, από το 72 δόσεις 120, σίγουρα είναι κάτι καλύτερο για όσους χρωστούν, αλλά μην ξεχνάτε, παλαιότερα ήταν και περισσότερες οι δόσεις, όπου έμπαινε πάρα πολλοί κόσμος και είναι ακόμα δηλαδή, να πληρώσει τα χρέη του. Αλλά ξέρετε, το θέμα με τις δόσεις δεν είναι ο αριθμός των δόσεων, είναι να μπορεί ο φιλέτης να πληρώνει παράλληλα και τις τρέχουσες εισφορές σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά, αλλά και να πληρώνει και τα νέα χρέη που μπαίνουν στον λογαριασμό του στην ΑΔΕ, είτε από τόκους, είτε από νέες οφειλές, είτε από ΦΠΑ, είτε από εκαθαριστικά, οτιδήποτε. Εκεί είναι η δυσκολία όλη. Το να πληρώνεις τη δόση κάπως έτσι και αλλιώς θα καταφέρνεις, αν είναι και μικρή. Τι γίνεται όμως όταν έρχεται να πληρώσεις το χαράτσι? Μπορείς ή δεν μπορείς? Είναι ένα ερώτημα.

Πάμε και σε μια άλλη δήλωση του Πρωθυπουργού που παρουσιάζει ενδιαφέρον και κάνει το γύρο του διαδικτύου, του Κυριακού Μητσοτάκη δηλαδή. Όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι η δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, αδειάζοντας στην ουσία την κυρία Μπακογιάννη, την αδερφή του δηλαδή, και συντασσόμενος απόλυτα με την αυστηρή γραμμή αποστάσεων που είχε επιλέξει λίγες μέρες νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η κυρία Μπακογιάννη είχε πει σε πρόσφατη δήλωσή της ότι υπάρχουν υπουργοί και βουλευτές οι οποίοι έχουν κυριευθεί κατά κάποιο τρόπο από αλαζονία και έχουν καβαλήσει καλά. Έτσι είχε πει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Νομίζω αλήθεια είπε. Το βλέπουμε και καθημερινά στην τηλεόραση με τις δηλώσεις που κάνουν και με τον τρόπο που και αυτή την ιδιαίτερη εξωστρέφεια που έχουν. Ιδιαίτερη είπα.

Πάμε λίγο και στην τοπική επικαιρότητα. Χθες το απόγευμα από αστυνομικούς συνελήφθησαν στην Καλαμάτα ένας 19χρονος, ένας 15χρονος, ένας 16χρονος και ένας 17χρονος, αφού όπως προέκυψε η ανωτέρω μαζί με άγνωστα άτομα το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου με κάδους, καρέκλες, τρανία κτλ. Απέκλεισαν το σχολικό συγκρότημα της Οδού Κρήτης προκειμένου να κάνουν κατάληψη. Να σημειωθεί ότι παραπάνω είναι μαθητές των σχολείων που συστεγάζονται εκεί. Επιπλέον για την ίδια υπόθεση συλλήφθησαν δύο ημεδαπές ηλικίες 56 και 46 ετών αντίστοιχα, καθώς και 45χρονος ημεδαπός για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Εντάξει, από ό,τι βλέπω εδώ, κάποιες φωτογραφίες στην τοπική εφημερίδα Θάρρος, έχουν γίνει αρκετές ζημιές στο συγκρότημα των ΕΠΑΛ της Κρήτης. Της Κρήτης, ενώ της Κρήτης, της Όδου Κρήτης, εδώ στην Καλαμάτα.

στα 11,7 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο διαμορφώνει τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίας φοιτητικής κατοικίας στην Καλαμάτα τον Αύγουστο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 9% σε σχέση με πέρυσι. Η Καλαμάτα βρίσκεται στην έκτη θέση μεταξύ των φοιτητουπόλεων της υπόλοιπης Ελλάδας ως προς το ύψος των ζητούμενων τιμών σύμφωνα με τα στοιχεία του Σπιτόγατος Insights. Ακριβότερη η φοιτητούπολη εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης είναι τα Χανιά με 13,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ακολουθούν το Ρέθυμνο στην Κρήτη με 13 ευρώ και η Κέρκυρα με 12,5 ευρώ. Γιατί αράγει, γιατί είναι τουριστικές περιοχές και νοικιάζουν τα διαμερίσματα Airbnb. Οπότε σου λέει, αν τον νοικιάσω για 12 μήνες, θα πρέπει να βάλω στην τσέπη μου το αντίστοιχο ποσό που θα έπαιρνα αν τον νοικιάζα σε επισκέπτες. Και στη Χαλκίδα είναι κάπως τσιμπημένες οι τιμές. Τώρα θέλω να πάω στο Κολωνάκι, όπου και στο Λυκαβητό η μέση ζητούμενη τιμή φτάνει τα 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στο Κουκάκι 16,1 ευρώ. Κάπως πέφτει η τιμή στην περιοχή Λεωφόρου Πατησίων Αχαρνών με 11,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ενώ οι τιμές παρουσιάζουν ετήσια αύξηση 11,7 στην Αθήνα.

Οπότε ένας φοιτητής μπορεί εύκολα να πει «Should I stay or should I go?». Όπως έκαναν στην Πάτρα περίπου 300 φοιτητές που δεν πήγαν στις σχολές τους καθόλου. Λόγω ότι δεν άντεχαν οικονομικά να ξεκινήσουν τις σπουδές τους. Οπότε έφυγαν, όπως λένε οι Clash.

και με την Pat Benatar, Love is a Battlefield. Ακούσαμε τους Kasabian πριν. Ροκάρουμε λίγο εδώ στον Kiss. Άλλες φορές λίγο, άλλες φορές αρκετά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε. Έχουμε και αθλητική ενημέρωση. Παίζει η Εθνική σήμερα με τους Ολλανδούς. Τα λέμε σε λίγο, Θοδωρή, αλλά το προσπάντα εδώ στον Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Horizon, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Horizon ΣΒΙΕ. Next Level.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλη.

0: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρντένια Φινικούντα.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι για το Nations League. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των νέων Ελλήνων ταλαντούχων, υπερταλαντούχων θα λέω εγώ, ποδοσφαιριστών, αντιμετωπίζει στην Τούμπα την Εθνική Ολλανδία, στην Ολλανδία. 10 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι, ζωντανά μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Αλφα αλλά και από το Κοσμοτέ Sport. Μάλλον Magenta. Τελικό Magenta έχει αλλάξει όνομα, τέλος πάντων είναι περισσότερο ακόμα το ξέρετε ως Κοσμοτέ. Ο προπονητής Ολλανδίας, ο Τσάβι, δεν θα έχει στη διάθεσή του το Γιάν Πολ Φαν Χέκε. Με αποτέλεσμα, τραυματίστηκε στην προπόνηση, με αποτέλεσμα συμμετοχή του στο μάτς για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Να είναι εξαιρετικά αμφίβολη. Η εθνική ομάδα έχει 2 νίκες, μία με τη Σερβία εκτός έδρας και μία με την Γερμανία, η δεύτερη νίκη εκτός έδρας, και είναι πρώτη στη βαθμολογία του ομίλου.

Το παιχνίδι είναι sold out, δεν υπάρχει θέση. Δεν υπάρχουν εισιτήρια δηλαδή. Όπως και το επόμενο παιχνίδι με τη Γερμανία που γίνεται στην Τούμπα. Φαντάζω ότι υπάρχει μια τεράστια λίστα αναμονής για το συγκεκριμένο, για τα δύο αυτά παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Αλλά σήμερα έχουμε και μπάσκετ. Σε λίγο θα μάθετε περισσότερα.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε και μπάσκετ, Euroleague συνέχεια. Χθες ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ζαγκλήρης στη Λιθουανία. Σήμερα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 9 και 4 για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague την Villeurbanne στο Telecom Center στο Μαρούσι. Με μία ακόμα απουσία, αυτή του Χουάντσο, ο οποίος τραυματίστηκε, ευτυχώς θα επανέλθει σύντομα στην ομάδα. Απουσιάζουν Νέιζελ Χέις Ντέιβις, Σλούκας και ο Φαλ. Σημαντικές απουσίες. 9 και 4 από το Nova Sports. Αυτό το παιχνίδι ζωντανά live.

πάμε και σε κάτι άλλο. Νεκρός από πυρά έπεσε στην πόλη Πλόντβιφ της Βουλγαρίας ο επιχειρηματίας Ηλίαν Φιλίποφ, ένας από τους χειρότερους παράγοντες της χώρας των μεταφορών και των κατασκευών στη χώρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της Μπότεφ Πλόντβιφ δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Βουλγαρίας ανακοίνωσε ότι περίπου στη μία τα ξημερώματα έλαβε αναφορά για έναν άντρα που είχε τραυματιστεί από πυρά σε περιοχή της Πλόντβιφ. Τώρα το είπα σωστά. Οι αρχές που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν το θάνατό του και ξεκίνησαν έρευνα για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

λοιπόν να πάμε στους αγέραστους Rolling Stones, σε ένα τραγούδι που λατρεύω πραγματικά, το Gimme Shelter, εδώ στον Kiss 89, 47 λεπτά μετά τις 2.

Maria. Λοιπόν, και με την Ιμάνη και το You Will Never Know. Το 2011 αυτό το τραγούδι, γιατί μου φαίνεται πολύ πιο νεότερο. Γιατί ακούγεται και σήμερα, ευχαριστά. Θα σας αποχαιρετήσω, θα τα πούμε πάλι αύριο λίγα λεπτά μετά τη μία, εδώ στον Kiss. Το μικρόφωνο ήταν ο Θοδωρής Σαρατόπουλος για τις 2 ώρες προηγήθηκαν. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά από το στούντιο του Kiss 92,9 στο Μαρούσι. Στις 6 το απόγευμα Afro House DJ Mix με τον Αργύρη Μιτσέλη. Να περάσετε ένα ευχαριστώ απόγευμα. Ευχαριστώ ειλικρινά που με ακούσατε και σήμερα. Γεια σας.

0: The biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
6: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
7: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Νύχτος Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
0: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
1: Στο Ακρογιάννη Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάννη Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: Τετάρτη 30 του μήνα στο 92,9 Kiss. Ετοιμαστείτε από αύριο στο Breakfast Show. Θα παίζετε 1000 ευρώ το λεπτό. Δηλώστε συμμετοχή στο site μας kiss929.gr και να ακούτε προσεκτικά. Όλη μέρα αποκαλύπτουμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις της επόμενης.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση λοιπόν που πρέπει να σημειώσετε για αύριο είναι 18ος αιώνας. Και αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, άλλαξε το με Horizon που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου και έχει και το Data Rollover για να μην χάνεις Gigabyte. Κάθε μήνα τα Gigabyte που δεν χρησιμοποιήσαμε τα μεταφέρεις στον επόμενο αυτόματα. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή στο 13803. Έρχεται τώρα ο Ed Sheeran, σε λίγο έρχεται και ο Benson Boone στο 92,1.

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας. Προβατίνα. Δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια. Μεζεδοπολείο. Στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57. Καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

Τετάρτη στο 92,9 Kiss. Δεν θα βρέξει αύριο ούτε την Παρασκευή, αλλά θα βρέξει το Σάββατο, λένε οι προβλέψεις. Τώρα εμείς θα ακούσουμε το Freestyler, σε λίγο το Counting Stars και το Clocks, και έρχεται και η Miley Cyrus, που κατέκτησε ξανά την κορυφή του album chart του Billboard μετά από 13 χρόνια. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρντένια Φινικούντα.
2: Το Rise or Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνο-μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Μαριανού, Ντα Τι, που έφτασε στο top 50 του Spotify, ενώ ο ίδιος είχε ξεκινήσει να παίζει μουσική στο μετρό της Βουδαπέστης. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Τετάρτη 30 του μήνα στο 92,9 Kiss. 1000 ευρώ το λεπτό θα διεκδικείτε στο Breakfast Show κάθε πρωί από αύριο και σας βοηθάμε κάθε μέρα αφού σας δίνουμε τις απαντήσεις της επόμενης.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Σημειώστε λοιπόν ακόμα μία απάντηση, είναι Άγιος Νικόλαος. Κίνηση έχει τώρα το κέντρο, κίνηση έχει η κάθοδος του Κηφισού στη Μεταμόρφωση και η άνοδος στο ύψος των ΚΤΕΛ, κίνηση έχει και η Κηφισίας και η Ποσειδώνος. Συνεχίζουμε με Ringside και Bruno Mars μαζί με Lady Gaga, ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: I Can't Stop Thinking of You, 30 του μήνα στο 92,9 Kiss. Πότε ήταν η τελευταία φορά που άκουσες πραγματικά γύρω σου? Η στέγη και η εγκατάσταση κλείναμεν του Celeste Bourcier-Mousenot ενώ σε προσκαλούν να κάνεις λοιπόν μία παύση. 182 πορσελάνινα μπολ κινούνται πάνω στο νερό, συναντιούνται, συγκρούονται και δημιουργούν μία μουσική που γεννιέται μπροστά σου εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Καμία στιγμή δεν είναι ίδια με την προηγούμενη και κάθε μικρή σύγκρουση εισάγει μία νέα εκδοχή του έργου. Μία εμπειρία διαλογισμού λοιπόν στην καρδιά της Αθήνας, στην Onassis Mantra. Γι' αυτό κλείσε το εισιτηριό σου στο onassis.org. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε το Fly Me to the Moon, θα ακούσουμε και το Papa Ούτε, μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
6: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: κάμε.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty. Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
0: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Τι ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Στην παραλία του νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors.

ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27-210-26078 και 92-122.

17 πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss και τώρα θα μιλήσουμε για ένα από τα καλύτερα crossover τραγούδια των 90s που επέστρεψε και ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια streams. Είναι βεβαίως το 7 Seconds που είχαν κυκλοφορήσει το 1994 ο Yusuf Endur με την Nene Cherry. Ο Joezy το άκουγε στο Walkman όταν ήταν μικρός όλη μέρα, οπότε το να το κάνει διασκευή ήταν φυσική εξέλιξη. Το 7 Seconds έχει στίχους σε τρεις γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά και γουλόφ, μία δηλαδή από τις γλώσσες της Σενεγάλης, και μιλάει για τα πρώτα 7 δευτερόλεπτα από όταν γεννιέται κάποιος που είναι αθώος, αγνός, χωρίς προκαταλήψεις. Το ακούμε στον 92,9 Kiss. History.

0: Kiss. Φιλική θέση μας κάνατε φοβερή παρέα.
1: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun Weekend Nights.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία Μεμή. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
6: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
7: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα ντελικατέσεν και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλιτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από το πρωινό σου καφέ και λαχταριστά snacks ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: Kami.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τουτουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην

Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρων έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, γαλλικές μπακέτες

εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα, δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
4: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας. Προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο Πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1 2 32 και 6 9 45 100 7 35.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

στα φωνητικά της Άρον Τέναντελ. Σε άφροχαους ρυθμούς από το πρόσφατο παρελθόν και αυτό. Ήθελα να το κάνουμε έτσι σήμερα. Και σημειώσω πιο πολύ στον άφροχαους ρυθμούς. Και όχι μόνο όμως. Να ετοιμάζεστε. Έχουν σκάσει ήδη τα πρώτα μηνύματα. Καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στον Δημήτρη που ακούει από την Καλόνη Λέζου, καλησπέρα στην Αφροδίτη που ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης και στην Άννα από το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Τα πρώτα 4 ή 3 μηνύματα που δέχτηκα σήμερα. Φυσικά περιμένω και τους υπόλοιπους και φυσικά συνεχίζω να παίζω επιτυχίες και μόνο επιτυχίες, μιλώντας για επιτυχίες. This is Get Over It. Σε ένα remix από Non Grata και υπογραφή από Boosie.

Φυσικά είμαστε έτοιμοι στα 13-13 μισή λεπτά με τις 6, 14 τώρα. In the music από Jesús Fernández. Σας έχω ετοιμάσει πολύ, πολύ μουσική σήμερα. Πολλά και διάφορα εννοώ. Και εκτός από αυτά τα πολλά και διάφορα και πολύ μουσική. Μεταξύ άλλων, να σας μιλήσω για μια τουρίστρια που πήγε στο Auschwitz και παραπονέθηκε για τις τιμές στα ποτά και έγινε viral. Ένα θέμα μας είναι αυτό. Το άλλο έχει να κάνει με ερευνητή UFO που δηλώνει πεπισμένος για την ύπαρξη του Θεού. Μετά από 32 χρόνια στράφηκε στο χριστιανισμό. Και επίσης, σήμερα θα ασχοληθούμε με τηλεθεάσεις. Θα μάθουμε τι έγινε χθες στα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας, πάντα στο εμπορικό δυναμικό κοινό ηλικίων 18 ως 54 ετών, ξεκινώντας από την ζώνη Early Morning και φτάνοντας στο Late Night. Και υπό τους οίκους του Jesús Fernández, πάμε να ρίξουμε μια ματιά με κατάσταση και δημοκρασία.

Il semblait que tu m'en parles.

0: Πω μια καλησπέρα στην Αλίκη που ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλησπέρα και στον Τάσο την Καλαμάτα. Τα παιδιά είναι εδώ στην παρέα, ο Στέφανος και ο Άλεξ. Για DJ Mix και για Gaming Together. Αλλά εγώ σε αυτό το σημείο θα σας προειδοποιήσω για το τι θα πρέπει να κάνετε για το διαγωνισμό που τρέχει. Είναι καθημερινός, διαδικτυακός, Δευτέρας Παρασκευή. Τρέχει για όλη την Ελλάδα, 24 ώρες 24 ώρες. Συμμετέχετε διαδικτυακά, εννοώ, μέσα από τις σελίδες djmix.gr σε Facebook και Instagram. Πρέπει να τις ακολουθήσετε, αυτό είναι το βασικό. Και από εκεί πέρα θα κάνετε like το τελευταίο post. Θα το κάνετε share, repost αν θέλετε το συγκεκριμένο σε stories ή στον τοίχο σας. Και θα κάνετε tag δύο φίλους σας στα σχόλια. Όσα περισσότερα σχόλια κάνετε με διαφορετικά tag πάντα φίλων, έχετε περισσότερες πιθανότητες να κληρωθείτε.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 2721 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
0: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλό φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Πέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Στα 7.30 λεπτά, μάτι 6.30 εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίωρο, DJ Mix, live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Αυτό είναι το Καμπάνα. Επιστρέψαμε με δύο επιτυχίες back to back, αυτή είναι η δεύτερη. Και σκέφτομαι ότι από χθες το βράδυ ο καιρός χάλασε στην κυριολεξία. Δηλαδή, χάσαμε και το φθινόπωρο, χάσαμε το καλοκαίρι που λέγαμε ότι είναι ακόμα εδώ και τα σχετικά. Αργά το βράδυ πολύ περισσότερο έβρεξε. Σήμερα επίσης το πρωί και όχι μόνο στη Μυτιλήνη, αλλά στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μα λόγια. It's fucking Wednesday, ok. Θα το ανεχτούμε, εντάξει. Φθινόπωρο είναι. Οδεύουμε όλο ταχώς προς το χειμώνα. Στιεύουμε, είναι νωρίς ακόμα, παιδιά. Anyway, χθες ήταν μια ενδιαφέρουσα βραδιά όσον αφορά το ποδόσφαιρο, γιατί είχε πολύ ωραία παιχνιδάκια. Λίγο πριν κοιμηθώ είδα κάποια. Δηλαδή, είδα το Τσεχία-Αγγλία τελικό αποτέλεσμα 0-2. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Όπως έκανα ζάπινγκ με το άλλο, της Ισπανίας με την Κροατία, 4-1 το τελικό αποτέλεσμα. Και μιλώντας για παιχνίδια και τι έγινε γενικά με κάποια σημαντικά παιχνίδια όπως αυτά που ανέφερα πριν, υπήρχαν και τα άλλα, όπως το Σκωτία.

0-0, Φιλανδία, Ελευθερωσία 0-0, Μολδαβία, Νησιά Φερόες 1-1, Βουλγαρία, Εστονία 0-0, Λουξεμβούργο, Ισλανδία 0-3, Σαν Μαρίνο, Αλβανία 0-3 και τέλος Σλοβακία, Καζακστάν 2-1. Στο τελευταίο πεντάλεπτο άλλαξε αυτό το αποτέλεσμα, εξάλεπτο κάπου εκεί, ενώ ήταν 1-1. Σήμερα δεν υπάρχει κάτι σε UEFA Nation League. Αύριο είναι σημαντική μέρα, 1η Οκτωβρίου, με την εθνική μας να παίζει στην Τούμπα απέναντι από το Ολλανδικό συγκρότημα. Πέρα από τους Ολλανδούς. Από τώρα θα ευχηθούμε καλή επιτυχία, αν και είναι νωρίς. Βεβαίως υπήρχε και μπάσκετ χθες και νομίζω στο μπάσκετ χθες. Όχι νομίζω. Τα κατάφερε ο Ολυμπιακός απέναντι στις Ζαλκίδες Κάουνας με 93-91. Σήμερα υπάρχει συνέχεια στο μπάσκετ, αφού ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 το αντιμετωπίζει τη Λιόν Βιλερμπάν, με τον Παναθηναϊκό να είναι το απόλυτο φαβόρι, ενώ στις 9 και 5 υπάρχει το Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας. Οπότε κάτι θα χαζέψουμε όλοι μαζί το βράδυ.

καιρό να σου μιλήσω για αυτή την τουρίστρια που έλεγα πριν, που πήγε στο Auschwitz, παραπονέθηκε για τις τιμές στα ποτάκια και έγινε viral. Α, ναι, βεβαίως. Μια 70χρονη Βρετανίδα τουρίστρια έγινε viral μετά από βίντεο που ανέβασε στο TikTok, στο οποίο παραπονέθηκε για την τιμή και την ποιότητα δύο ποτών που αγόρασε για την επίσκεψή της στο Auschwitz-Birkenau στην Πολωνία. Η Λιν Πίρμον από το ΚΕΤ της Βρετανίας υποστήριξε ότι πλήρωσε συνολικά 9 λίρες, περίπου 10,5 ευρώ, για ένα μικρό μπουκάλι λεμονάδα και ένα ακόμη ρόφημα, χαρακτηρίζοντας την τιμή ιδιαίτερα υψηλή. Το βίντεο ξεπέρασε τα 4 εκατομμύρια προβολές πριν ο λογαριασμός της γίνει ιδιωτικός. Στο βίντεο που έχει τίτλο Prices at Auschwitz, η Πίρμον έριχνε ένα άδειο μπουκάλι και σχολίαζε την τιμή του. Παράλληλα, ανέφερε ότι το strawberry smoothie που πήρε ήταν πολύ νερωμένο, ενώ η λεμονάδα που αγόρασε η κόρη της είχε, όπως είπε, μυρωδιά που της θύμιζε καθαριστικό τουαλέτας. Οκ. Okay. Θα σου έρθει στο μαγαζί αυτή και να μην στο πελάσει.

Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι αρχικά ήθελαν να πάρουν καφέ, αλλά δεν υπήρχε καφέ, είναι ούτε εναλλακτικό γάλα. Οι αντιδράσεις στα social media ήταν έντονες, καθώς αρκετοί χρήστες θεώρησαν ότι η συγκεκριμένη κριτική ήταν ακατάλληλη για ένα χώρο μνήμης που συνδέεται με τη μαζική δολοφονία περισσότερων από 1 εκατομμυρίου ανθρώπων κατά το ολοκαύτωμα. Η Πίρμον υπερασπίστηκε όσα είπε και υποστήριξε ότι το βίντεο της παραμηνεύτηκε. Δεν ασέβησα στους Εβραίους ή στην Πολωνία, είπε, προσθέτοντας ότι επισκέφτηκε το Auschwitz για να αποδώσει φόρο τιμής και επειδή ενδιαφέρεται για ιστορικούς χώρους. Αν πληρώνεις για φαγητό ή ποτά οπουδήποτε, περιμένεις αυτό που πληρώνεις. Απλώς επειδή είναι στρατόπεδο συγκέντρωσης, δεν κάνει καμιά

Κανείς δεν πέθανε στο καφέ, κανείς δεν πέθανε εκεί, κανείς δεν αεροποιήθηκε εκεί. Υποστήριξε εξηγώντας ότι το σημείο που πήρε το ποτό βρισκόταν μακριά από την είσοδο του στρατοπέδου. Αυτά. Και επίσης άλλο βίντεο έθεσε επίσης το ερώτημα γιατί πολλούνται φαγητό και ποτά σε ένα χώρο που αποτελεί μνημείο. Το καφέ βρίσκεται κοντά στο κέντρο εξυπηρέτησης επισκεπτών του μουσείου Auschwitz-Birkenau και σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές λειτουργεί από εξωτερικό πάροχο. Το Auschwitz-Birkenau αποτελεί σήμερα μουσείο και μνημείο για τα θύματα των ναζιστικών εγκλημάτων. Το ναζιστικό καθεστώς δολοφόνησε εκεί περίπου, θυμίζουμε, 1,1 εκατομμύριο ανθρώπους, η πλειονότητα των οποίων ήταν Εβραίοι, ενώ μεταξύ των θυμάτων ήταν επίσης Πολωνοί, Ρωμά, Σοβιετικοί, αιχμάλωτοι πολέμου. Αυτά για την ιστορία. Το τραγούδι έχει τον τίτλο Money Talks και το θυμόμαστε από Adventures of Stevie V. Πλέον το ακούτε σαν Afro House ρυθμούς σε μια εκτέλεση που πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ και φαντάζομαι αρέσει και εσάς.

0: Ποτήλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
1: Και non-stop party.
0: Fusion cuisine and sushi.
1: Fusion cuisine and sushi.
0: Guest DJs.
1: Guest DJs.
0: Artistic dance shows.
1: Artistic dance shows.
0: Ποτήλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
2: Fun weekend nights.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας. Χώρων. Τηλέφωνο 27210 275536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
8: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
9: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
10: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
9: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
10: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
11: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

εδώ είμαστε και δεύτερη ώρα, 7,5 λεπτά, 8, περίπου μετά τις 7. DJ Mix Live and Director Αργύρης Μπιτσέλης κοντά σας. Σήμερα Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 30 Σεπτεμβρίου του 2026, τελευταία εκπομπή του μήνα.

μακρινό παρελθόν. Το επόμενο είναι έκπληξη, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Θα σας αρέσει πάρα πάρα πολύ. DJ Mix και σήμερα όπως κάθε μέρα. Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8 σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας.

τον τελευταίο καιρό και φιγουράρει στα chart του Beatport στην κατηγορία Afro House μουσική. Στη Μυτιλίνη το λένε όλοι Spicy. Για τέλεια κρέπα, καφέ, αφράτες, βάφλες και χορταστικά μπέργκερς, η στάση είναι μία. Λαδάδικα 46 και η γεύση ανεβαίνει στα καλύτερα της.

τώρα είδα το όνομα. Να πω μια καλησπέρα στο Στέφανο. Και θα πρέπει να σου μιλήσω για αυτό που έλεγα στο ξεκίνημα, για τον ερευνητή UFO που δηλώνει πεπισμένος για την ύπαρξη του Θεού. Μετά από 32 χρόνια στράφηκε στον χριστιανισμό. Μια σειρά από μαρτυρίες ανθρώπων που υποστήριξαν ότι έπεσαν θύματα εξωγήινης απαγωγής.

Jordan, Joe Jordan, οδηγήθηκε σε ένα συμπέρασμα που άλλαξε ριζικά την ζωή του. Ο 72χρονος, ο οποίος εργάζεται ως επαγγελματίας ασφάλειας σε εργοστάσιο πυράβλων στη Φλόριντα, έχει ασχοληθεί από τα μέσα της δεκαετίας του 90 με περιστατικά που περιγράφονται ως εξωγήινες απαγωγές. Ναι.

έναν θρησκευτικό ύμνο. Τώρα δεν ξέρω. Έτσι λέει ο τύπος. Μια από τις περιπτώσεις που επικαλείται μάλιστα αφορά έναν άνδρα τον οποίο αναφέρει ως Bill D, ο οποίος υποστήριξε ότι βίωνε μια απαγωγή και ότι επέστρεψε αμέσως στο κρεβάτι του αφού φώναξε «Ιησού Χριστέ, βοήθησέ με».

Ο ίδιος αναφέρει ότι οι συγκεκριμένες μαρτυρίες τον έκαναν να αναθεωρήσει τις προσωπικές του πεπιθήσεις και να στραφεί στον χριστιανισμό. Δηλώνει πλέον απολύτως πεπισμένος για την ύπαρξη του Θεού, την αλήθεια της βίβλου και την ιστορική ύπαρξη του Ιησού. Το θέμα είναι μεγάλο, αλλά σας είπα κάποια βασικά. Αν ψάξετε τα ονόματα που σας έδωσα και το θέμα, θα έχετε περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα. She's been picking songs like she knows this place better than we do. I swear, man.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ξυλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27-210-32-32-2. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936 84 93 35.

0: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Το Horizon Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210 9900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
5: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

εδώ είμαστε, 7.30 λεπτά μετά τις 7.30, τελευταίο ημίωρο στην ηλικία θεία, DJ Mix. Live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, τελευταία εκπομπή του μήνα, 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Αύριο θα υποδεχτούμε τον Οκτώβριο, έτσι κι αλλιώς.

7 με 12,1. Τέλος το late night, σας έχω την πρώτη τριάδα, πρώτο open. Όλες οι ζώνες, όλες οι εκπομπές με χαμηλές πτήσεις. Open λοιπόν, status quo με 4,9 στο δυναμικό κοινό. Δεύτερη η Earth News με το off the record με 1,3. Και στην τρίτη θέση ξανά η Earth News με την εκπομπή Φάσμα και 0,8%. Το τραγούδι έχει τον τίτλο The Underground και τα ονόματα που κρύβονται πίσω από αυτό είναι ο Ronald Clark, Καντός και Adieu.

Αυτόν το touch it στα 13,5 περίπου λεπτά πριν από τις 8 πριν το τέλος, πλησιάζοντας όλο ένα και πιο κοντά προς το κλείσιμο της εκπομπής. Πάμε στο τελευταίο ημίωρο. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Να πω μια καλησπέρα στον Δημήτρη, άλλο Δημήτρη, όχι την Καλονιλέσβο. Ο Δημήτρης μας ακούει από την Αλεξανδρούπολη, προφανώς μέσα από το Hit Radio 88,3. Καλησπέρα μου εκεί. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που ακούν από το Overall by Παπάζογλου. Να, το γυμναστήριο στη Μυδηλίνη και έχει πολύ ενδιαφέρον. Θέλω κάποια στιγμή να εμφανιστώ κι εγώ εκεί, αλλά δεν ξέρω πότε θα προκύψει με όλα αυτά που απασχολούν τον τελευταίο καιρό. Anyway. Και ψάχνεις ένα μέρος που τα έχει όλα. Alley Dog, brunch, pancakes, καφές, τσάι και burgers, όλα σε ένα σημείο. Στην Κομινά και μετά στη Μυτιλίνη. Alley Dog, στάση γεύσης, στάση απόλαυσης. Το επόμενο που θα έρθει, μετά το Touch It, έρχεται από Robin M και το τίτλο Tromlitz, όπως θα ακούτε, Tromlitz. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και θα χρειαστεί να ανεβάσουμε εντάσεις για να το απολαύσουμε. Έχω κάνει ήδη ένα κλικ πιο πάνω εγώ στα ακουστικά και δεν το κρύβω, το απολαμβάνω.

Αυτός λέγεται Τρόμπλιτς, με υφογραφία από Robin M. Τι θέλεις αγάπη μου εσύ?

από εμάς και εγώ μεταξύ άλλων, δεν το ξεχνάμε για κανένα λόγο. Μιλάμε για το Zuki, Zuki 2026 σε Afro House ρυθμούς, θυμίζω από Andrew Dama έρχεται σε λίγο. DJ Mix, Αργύρης Μιτσέλης, τέλος και για σήμερα. Μαζί και σήμερα Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας για την τελευταία εκπομπή του μήνα. Αύριο θα υποδεχτούμε τον Οκτώβριο. Και σήμερα φυσικά σε δίκτυο στην Ελλάδα όπως κάθε μέρα Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8 για τη Μυτιλίνη Σλάμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας.

καφεσίτο, spice και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους και όλες σας που μου χαρίσετε 2 ώρες από πολύτιμο χρόνο σας. Θα επιστρέψω αύριο, με τον Οκτώβρη μαζί. Μέχρι τότε και κάνετε πέραστα υπέροχα. Φιλιά πολλά και το νου σας, να προσέχετε. Bye bye. See you tomorrow exactly at 6.

0: ακούσαμε.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.

0: Ρος. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζων, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζων ΣΒΙΕ. Next Level.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
2: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
1: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια.

0: Βόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
1: And now, the power play. Let's go.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
5: ή στο www.triggilidas.gr.
4: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο PharmaSteps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο PharmaSteps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το PharmaSteps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο PharmaSteps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run.
6: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και οι νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
3: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210 23

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
3: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο Πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 20 123. Menu details. E-food. Box. Wolf. Peacock. Pick and go.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
7: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation and you Messenian Union. The famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO. Honey from local farmers. Biological organic cosmetics. Traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union store and you. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram, MU Kalamata, Facebook, MU Messinia Union Kalamata.
8: Taste the story of the land. MU.
9: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
10: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης.
11: Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο, Άρτος Φραγκαία, είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
12: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
13: Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά snacks ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
14: Τα εκπαιδευτήρια Βουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 078 και 92 122.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun Weekend Nights.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-8493-35.
4: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

Good Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210 23 860. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολικό.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιδάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
1: You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: And now, the power play. Let's go.

0: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun Weekend Nights. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8, στον Kiss FM 89.

0: Μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα με σημεία.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
1: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
6: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamo Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamo Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Cardamo. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-7-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα, Μύκονο. Αζαλέα Σπα, The Touch of Beauty.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου.
4: Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach.
5: Costa Costa.
4: Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Κώστα Κώστα, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
6: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
7: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
8: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Εκτός Κυριακής.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
4: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σβηρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
2: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
5: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
4: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
1: Προτάσεις
2: Kiss FM 89.
1: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.
4: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
6: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun Weekend Nights.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 098 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Προτάσεις
4: Kiss FM 89
3: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.